0: Gato Far Lanzai Pedro Capó Giorgi Noriega Rec 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise
1: Paradise 90,3 Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Switch up. Switch up. Switch up.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

πείτε ότι δεν τρομάξατε χθες όταν βγήκε η Σουηδία με τη μάσκα, γιατί μήπως μας προετοιμάζουν για κάτι καινούριο. Τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουνε για τον Χανταϊό. Γιατί ο Λονόν πήγε εκεί το μυαλό, βέβαια στο Twitter έγινε χαμός, εννοείται, κάθε φορά στη Eurovision. Ωραίο το τραγούδι της. Η Σουηδία δεν ήταν αυτή με τη μάσκα? Κάνω λάθος? Όχι. Πολύ δυνατό το τραγούδι της Σουηδίας. Έτσι, παλιωμοβίτικο beat, βέβαια, αλλά σουηδικό, ρε παιδί μου, με την σφραγίδα Σουηδίας. Δεν ήταν μολδαβικό, ας πούμε. Λοιπόν, βγήκε η τύψα με τη μάσκα και όλοι τα κάναμε πάνω μας. Γιατί λέμε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, γίνεται μόδας. Όσον αφορά στο Χανταϊό, τα πράγματα είναι ήρεμα προς το παρόν. Έχουν πάρει τώρα όλους αυτούς που ήταν πάνω στο κουραζιερόπλοιο, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα, τον 70χρονο, άκουρε φίλε, 70χρονών ο άλλος. Έκανε αυτή την κρουαζιέρα. Τι να, μπράβο. Μπράβο, θα του πω. Τον έχουν απομονώσει το Αττικόν για προληπτικούς λόγους. Δεν έχει ο άνθρωπος ούτε συμπτώματα, ούτε είναι κρούσμα. Αλλά στο Χανταϊό αυτό συμβαίνει. Τους πήραν όλους από το υπεροκιάνιο. Από το υπεροκιάνιο, λέω αυτό. Υπεροκιάνιο είναι η πλάκα πλάμα. Το σκεφτείς γιατί έχει διασχίσει ωκεανό. Τους πήραν το κρουαζιερόπλοιο. The Love Boat. Το θυμάστε αυτό? Και τους πήγανε στις χώρες τους, τους μοιράσανε. Και λέει ότι γίνανε κάποια μικρά λαθάκια. Είναι αυτό που λένε, είστε σίγουρα γιατρός. Και στην Ιρλανδία αλλά και στη Γαλλία δεν τηρήσανε, λέει, το πρωτόκολλο που έπρεπε να τηρήσουν. Και φοβούνται λίγο. Στη Γαλλία, νομίζω στην Ολλανδία τώρα είναι που τους πήρανε αίμα. Τους επιβάτες που ήταν στο χανταϊωικό πλοίο και λέει δεν πήραν έξτρα προφυλάξεις. Για το λόγο αυτό βάλανε σε καραντίνα και τους νοσηλευτές. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν συνέβαινε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Βασικά στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό το θέμα, διότι εμείς στην Ελλάδα χανταϊός δεν μπορούσε να ζήσει. Βασικά κανένας δεν μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν μπορούσε να ζήσει και ο Χανταϊός. Ο Χανταϊός θα πέθανε στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να, θα είχε να φάει τίποτα, δεν θα είχε να μείνει πουθενά, οπότε Χανταϊέ τέρμα, τέλειωσε.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Λίγο περίεργη ήταν και η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου χθες, γιατί είχε καλεσμένο τον Πέτρο Γαϊτάνο. Πάντα είναι περίεργη μια εκπομπή όταν καλεί τον Πέτρο Γαϊτάνο, ο οποίος έκανε μια φοβερή αποκάλυψη ότι έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη την βρισιά που ξεκινάει από μαλ και τελειώνει σε κα. Λέει επίσης ότι η Βασκανία υφίσταται. Η Βασκανία είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι το... η γρουσουζιά, η κατάρα, έτσι δεν είναι? Η γρουσουζιά, κατάρα, κάτι τέτοιο. Μόνο που από εκεί θα πρέπει, λέει, να μαλώσουμε τον κόσμο που συνηθίζει από τηλέφωνο και χαζοευχούλες να κάνει τις ξεματιάστες. Μπναγιά στο στόμα του Γαϊτάνου! Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό. Που είσαι στην Ελλάδα του 2026 και 8 στους 10 πιστεύουν στο μάτιασμα, ρε φίλε. Αυτό είναι η Βασκανία. Αυτό έψαχνα πριν, το μάτιασμα.

0: Καϊτάνος. Στο πλαίσιο αυτό εξομολογήθηκε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος γενικώς είναι και αυτός της Εκκλησίας. Είναι λίγο το The Tonight Show, έχει γίνει λιγάκι, σήμερα είναι Κυριακή. Θυμάστε εκείνο που έβγαινε Κυριακή μεσημέρι και λέγε, σήμερα είναι Κυριακή. Έχει βρήσει, λέει, ελάχιστες φορές ο Γαϊτάνος. Καταρχάς και μόνο που έχει βρήσει εμένα με σοκάρι. Δεν περίμενα ποτέ να έχει βρήσει ο Πέτρος. Το μόνο που έχω πει, λέει, είναι αυτό που ξεκινάει από μα και μετά, όσο και αν ακούγεται παράξενο, προσεύχομαι και λέω, δεν είναι σωστό αυτό που έκανα. Αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν πράγματα που αγανακτείς. Γενικώς δεν βρίζω. Και μίλησε για τη Μούντζα, ότι είναι από τα πράγματα, λέει, που λειτουργούν. Ως ισχυρή δυσιδαιμονία η Μούντζα, ισχυρή δυσιδαιμονία. Μια Μούντζα έχουμε, αίρεση Πέτρο, ελληνική μας την πάρεις και αυτή, δηλαδή είναι φοβερό. Είναι φοβερό, δηλαδή.
1: 6, 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Ένα, τέλος πάντων, το αναδημοσίευσε η Daily Mail, που έχει πολλά ωραία τέτοια βιντεάκια στο Instagram. Έχει, λέει, ο πιο βρετανικός καυγάς στο δρόμο που μπορείτε να δείτε ποτέ. Και έχει ένα μοτοσυκλετιστή, ο οποίος, προς έκπληξή μου, ελίσσεται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή πηγαίνει, κάνει αυτό το κλασικό ελληνικό, που πλέον είναι και ψιλονόμιμο με το νέο κοκ, ότι μπορείς σε ώρες αιχμής να πηγαίνεις ανάμεσα στα αυτοκίνητα, έστω και αν είσαι πάνω στη λωρίδα. Το κάνει, λοιπόν, ο Βρετανός οδηγός. Σε κάποια φάση ένας οδηγός αυτοκινήτου λίγο παίρνει δεξιά το τιμόνι και φρενάρει ο μηχανόβιος. Λέω, τώρα θα γίνει εδώ πατηριντή, θα πέσει με ξύλο κτλ. Ανοίγει το. Του λέει, άνοιξε, λέει, αυτό που κάνουν οι μοτοσυκλετιστές όταν φτάσουν δίπλα σου, που σου ζητάνε το λόγο, που σου λένε, άνοιξε λίγο, ρε! Αλλά δεν το λέει έτσι, δεν το είπε έτσι ο Βρετανός. Λέει, σε παρακαλώ, φίλε, λέει, άνοιξε, σου πω λίγο, δεν είναι, μην φοβάσαι. Να σου πω λίγο. Ανοίγει, λέει, εντάξει, λέει, δεν έγινε τίποτα. Και του βγάζει ένα σακουλάκι με καραμέλες, αυτά τα ζελεδάκια, και τα προσφέρει στον.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Υπάρχει ένα καινούριο, λέει, πώς το κάνουν αυτό, μια καινούργια χειρονομία του Ακύλα που κάνει, λέει, στο τέλος του τραγουδιού, που είναι μια κορεάτικη καρδιά. Τώρα, ναι, άλλα δεν είχαμε, μάθουμε και την κορεάτικη καρδιά. Πόσο boomer νιώθω σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα, λέει, η κορεάτικη καρδιά είναι αυτό που κάνουν με τα δάχτυλα. Βάζει, λέει, τον αντίχειρα, πώς, λοξός, να το συνδέει στον αντίχειρα με τον δείκτη και κάνει σαν καρδιά. Και αυτό δείχνει ότι είναι καρδιά, ας πούμε, και καλά ότι σας αγαπώ, είστε, ξέρω, δική μου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

ζητήσαμε με αφορμή τη δήλωση αυτή του Χάρη Βαρθακούρη ότι ήταν η πιο όμορφη παρουσία, η πιο όμορφη εμφάνιση της Ελλάδας ο Ακύλας, να μας πείτε εσείς τις πιο όμορφες συμμετοχές. Η Έλενα λέει ήταν η άνοιξη η καλύτερη συμμετοχή, μακράν ποιοτική, με τη Σοφία Βόσου. Μας στέλνουν εδώ μάθημα σολφές που σας έλεγα. Σέκι Τρουβάς, Ρουβάς Γαρμπή λέει φυσικά, με την ποδάρα έξω και το γαλάζιο μάτι, με το γαλάζιο φόρεμα λέει χαρά από Λαχαναγορά. Χαρά από Λαχαναγορά, τώρα λέμε να είναι ωραίο και το τραγούδι όμως, δηλαδή, εντάξει. Μαρίζα Κόχ γράφει ο άλλος. Σάκης Ρουβάς Σέκιτ Μακράν Ρακιτζής μόνο καλύτερος. Εδώ δικός μου αυτός. Καλημέρα στην Ανθή Βαγγέλη. Δεν είμαστε boomers, είμαστε η θρηλυκή γενιά X, Gen X. Τα έχουμε πει αυτά ρε. Οι boomers είναι όλοι μεγάλοι. Δεν είναι μόνο οι boomers οι κανονικοί της δεκαετίας του 60. Ναι, νομίζω ότι οι συμμετοχές που είπατε ήταν αυτές που είχαν τραβήξει περισσότερο και την προσοχή του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτές που ήταν οι πιο αδιάφορες δεν ήταν η τελευταία, ας πούμε, δεκαετία. Αν εξαιρέσεις ποιον τώρα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που δεν θυμάται, ρε παιδί μου, ποιος πήγε, ας πούμε, το 2021, το 2022, το 2023, ποιου στείλαμε στην. Πιο πολύ θυμούνται τη Φουρέιρα που είχε πάει για την Κύπρο, δεν είχε πάει η Φουρέιρα. Πιο πολύ θυμούνται τη Φουρέιρα παρά τις ελληνικές συμμετοχές.

0: Διαφημίσεις.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το... Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα, λέει εδώ το μήνυμα. Λέει, τι έγινε, λέει, πάλι κίνηση βρήκε ο Βαγγέλης σήμερα. Παιδιά, άμα θα σας πω σήμερα τι έπαθα, θα νομίζετε ότι τα εφευρίσκω το μυαλό μου αυτά. Δεν είναι ψέματα. Αλήθεια. Θα σας πω όμως. Καλημέρα, πρώτα Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. 7 και 8 στον Galaxy 92 είναι, ξεκινάει η πρωινή λέλαπα. Μέχρι τις 10 τα λέμε παρέα εδώ. Χάλια τσέπες μέσα, έχω φορτιστεί, έχω βάλει φορτιστεί κλειδιά αυτοκινήτου, κλειδιά σπιτιού, κλειδιά του δεν ξέρω τι άλλο έχω κλειδιά. Απ' την άλλη, τι πράγμα είναι αυτό? Τι απροετοίμαστος, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς πας σε δουλειά έτσι? Τέλος πάντων, περνάω ένα δράμα με το αμάξι, σας το έχω πει. Πώς είστε, τι μου κάνετε, τι γίνεται? Θα τα πούμε εδώ ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για αυτή τη μέρα. Θα τα ακούσετε στον Galaxy 92 σήμερα που είναι Πέμπτη, όπως άκουγα σε ένα σταθμό τώρα που ερχόμουν, προπαρασκευή. Ήου, προπαρασκευή ρε φίλε, το λένε ακόμα πραγματικά αυτό? Προπαρασκευή λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει προπαρασκευή. Προπαρασκευή.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σας έχω άσχημα νέα. Σήμερα στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία, η αγαπημένη μου, αυτή εκεί να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 26, θέλω για όλο τον χρόνο. Αλλά σε βροχούλες. Μάιος, ωραίος, άνοιξε. Λοιπόν, τι έπαθα? Και το πρώτο μπινελίκι της ημέρας έρχεται από μένα, παιδιά. Σας έχω πει ότι έχω πάρει ένα νικιάρικο αυτοκίνητο για να βγάλω αυτή τη βδομάδα. Τώρα που ερχόμουν λοιπόν, που ξεκινάω το αμάξι από το σπίτι, πάω να φύγω, αρχίζει κάνει ένα ding, ding, ding, ding. Αλλά μιλάμε τύπου εκνευριστικό, δεν μπορούσε να οδηγείς. Σταματά, προσπαθώ να καταλάβω. Να μην σας το πολυλογώ μέχρι να καταλάβω, παιδιά, τι ήτανε. Ήταν ένα κουμπί που πάτησα κατά λάθος μπαίνοντας. Έχει το τιμόνι, είναι γεμάτο κουμπιά. Τι αμάξι είναι αυτά που βγάζετε? Μια χαρά ήταν τα παλιά αμάξια. Είχε το τιμόνι του, από αριστερά το φλας, το αυτό τους ελοκαθαριστήρες, τέλος. Τώρα έχει 800 κουμπιά. Πάτησα κατά λάθος ένα κουμπί, το οποίο κατά λάθος και το βρήκα κιόλας. Το οποίο λέει, έλεγε, είχε μια ένδειξη που όταν ξεκινούσε που έλεγε check front safety measures. Κάτι τέτοιες βλακίες να πούμε. Και τι είναι αυτό? Προφανώς είναι ο αισθητήρας που σου λέει ότι μπροστά να μην πλησιάζεις κάποιον, να μην τρακάρεις. Και η ερώτησή μου είναι εξής: αν αυτό το πράγμα βαράει συνέχεια και είναι απαραίτητο, γιατί έχει κουμπί απενεργοποίησης? Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει? Γιατί εγώ είμαι χωριάτης, είμαι βλάχος, δεν ξέρω από αυτοκίνητα τέτοια. Εγώ ξέρω τα παλιά, ας πούμε, τα τρακτέρ, τα Majerus Dodge. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτό? Και παιδιά, σταματούσα, λέω, θα σταματήσω, θα σβήσει, θα σταματήσω, θα σβήσει. Σταμάτησα 5 φορές. Έχασα και εγώ δεν ξέρω πόσα φανάρια μέχρι να έρθω εδώ, και αυτό και άργησα. Γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ξεκινάμε με μουσικάρες. Σήμερα που η Παναθηναϊκή δεν είναι και πάρα πολύ χαρούμενη μετά από αυτό που συνέβη χθες στο μπάσκετ. Παιδιά, τι να πω, να σας πω κάτι. Το γαμώτο με τον Παναθηναϊκό φέτος είναι ότι δεν είναι ότι δεν προκρίθηκε στο Final Four. Το γαμώτο είναι πολλά γαμώτο. Πρώτον είναι, έκανε 2 νίκες μέσα στη Βαλένθια. Τις κάνεις, δηλαδή κάνεις ρε φίλε, κάνεις τον άθλο του Ηρακλή, της ομάδας. Κάνεις τους άθλους, εν πάση περιπτώσει. Γυρνάς με 2-0 στην έδρα σου. Χάνεις 2-0 εδώ. Μετά εντάξει, δηλαδή οκ, okay, πρώτο αυτό και δεύτερο. Κάτι που θα χαροποιήσει τους γάβρους. Υπάρχει παιδιά, οι γάβροι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κατακτήσουν δεύτερο τίτλο μέσα σε γήπεδο αντιπάλου. Δηλαδή, πώς πήρανε το conference στην Νέα Φιλαδέλφια και κλαίγανε οι εκτσίδες, σκέψου να πάρει ο Γάβρος φέτος πρωτάθλημα, να πάρει EuroLeague μέσα στο ΆΚΑ, στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Galaxy. Έχω γενέθλια και στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Σήμερα όχι πινελίκη. Δημήτρη μου, χρόνια πολλά. Δημήτρη από Νέο Κόσμο, καλημέρα, χρόνια πολλά. Η μουσική σας τα σπάει, λέει η Ρο από Πειραιά. Η Ρο, που να ακούσεις και αυτό που έρχεται τώρα. The Pierces, you'll be mine. Καλημέρα σε όλους. Τα μπινελίκια σας περιμένω στο Live 24 και τα μήνυματά σας και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος, VH.

0: τραγουδάρα You'll Be Mine The Pearson, να σας πω κάτι. Δεν είναι άσχημο να αργώ και λίγο για να ακούτε και λίγο μουσική, γιατί συνέχεια γκρινιάζεται. Να μην μιλάει συνέχεια και μιλάει συνέχεια ο Χαρισόπουλος. Εντάξει, πες και λίγο μουσική, ας πούμε. Δεν πάει. Λοιπόν, σήμερα. Συγγνώμη γι' αυτό. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Αυτό δεν είναι ρε εσύ τώρα γιορτή. Ημέρα ευαισθητοποίησης. Ποιος εκνευριστικός τύπος την έβγαλε αυτή την ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Εμείς θέλουμε να είμαστε άπραγοι, άπραγοι. Υπάρχει λέει Apraxia Awareness May. Κάποιος σοβαρός λόγος θα υπάρχει πριν από αυτό. Ναι, είναι ιατρικό τελικά. Είδες καμιά φορά λέει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Και κοίταξε τώρα εδώ, δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε και κάνουμε πλάκα. Είναι λέει, θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Και εγώ νόμιζα, ας πούμε, και εμείς όπως τα ακούσα και εσύ, νομίζω ότι κάποιος εκεί ήθελε να ευαισθητοποιήσει κάποιος να κάνουν πράξεις. Και τώρα εγώ αισθάνομαι άσχημα από κανένα πλάκα με αυτό, κατάλαβες. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Τι ωραίο όνομα, Αριστοτέλης. Μερικοί το κάνουν τέλη. Τέλη, τέλη, τέλη. Κάλπη και ντούνια. Η Αριστοτελία. Η Αριστοτελία Πελώνη γιορτάζει σήμερα. Πρώην συνάδελφος και μετέπειτα κυβερνητική εκπρόσωπος. Τη βλέπαμε και λέγαμε και αυτή εξελίχθηκε. Εμείς ακόμα. Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Ισίδωρα. Ισιδώρα, Ισιδώρα Σιδέρη. Ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Σαν σήμερα το 1796, παρακαλώ, τόσο παλιά, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Λες να έχει σχέση με την Κάιλι Τζένερ, αυτός να ήταν παππούς του Τζένερ, του Μπρους και μετέπειτα Κέιτλιν. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης, μετέπειτα πρωθυπουργός. Τράπεζα της Ελλάδας, ανεξάρτητη από το ελληνικό κράτος, πλέον υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στουρνάρας δηλαδή. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του, που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή, και κάπως έτσι ξεκίνησε και το Μεσανατολικό και όλη η πίκρα και οι πόλεμοι και όλα τα λοιπά. Θα μου πεις το μεγάλο ζήτημα τώρα, τέλος πάντων. Σαν σήμερα γεννιέται το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ή όπως το λέγαμε μέχρι πρόσφατα Ζούκερμπεργκ, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Διάνοια, μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να τον βρίζετε, μπορεί να έχετε και δίκιο μερικές φορές, αλλά είναι διάνοια αυτός ο άνθρωπος που είχε αυτή την ιδέα, έστω και αν λένε ότι την έκλεψε, που σε μεγάλο μέρος έχει και μία έτσι βάση από τους συμφοιτητές του. Ήταν τεράστια ιδέα αυτό το πράγμα. Ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από τη ζωή σας σήμερα το 1998 και ο Ρίλι Κίνγκ, γνωστότερος ως BB King, το 2015. Ο BB King έφυγε αργότερα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 14 Μαΐου. Φτάσαμε. Τι λένε, ρε. Η Μαρία από Μάνδρα με έχει πάρει στο ψηλό. Από υγεία πώς θα πας σήμερα, δεν σου βγήκε κάτι καινούριο? Γεια σου Σωτήρια Πολίτς. Δεν το κατάλαβα αυτό που γράψεις. Για γράψω στα ελληνικά να καταλάβω. Καλημέρα στο στάρ της εκπομπής, στον άνθρωπο για τον οποίο μιλάνε όλοι οι ακροατές, τον Κοτσαρίκος. Έχω κάνει μεγάλη φίρμα. Καλημέρα και ας άργησες, πίκρα στο ποδόσφαιρο, πίκρα και στο μπάσκετ. Πάμε για τάβλη, λέει. Καλημέρα, παιδί των λουλουδιών, λέει η Σοφία. Ο Θωμάς από Γουδί. Γιατί ρε Βαγγέλη δεν παίρνεις ένα γάιδαρο? Θα λύσει όλα τα προβλήματα με την τεχνολογία. Δεν νομίζω να. Καταρχάς δεν επιτρέπεται πλέον, δεν αφήνουν φιλοζωικές οργανώσεις να παίρνεις γαϊδάρους για να μετακινήσεις. Είδες τι έγινε στη Σαντορίνη, αλλά εκεί που μένω για να έρθει ο γάιδαρος εδώ, καλύτερα να αναθώ με τζόγκινγκ.
1: Galaxy 92.
0: Γελάω ακόμα με τη Μαρία. Από υγεία πώς είσαι, λέω σου, και κάτι σήμερα. Κάτι έχω κατά νου.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Είστε στο Galaxy 92, στο Morning Relapse. Έτσι είναι στα αγγλικά, πρωινή λέλαπα, με πληροφορίες ο Τύρης από Leeds. Ντροπή μου που δεν το ξέρω. Γεια σου Γιώργο από τις Αχαρνές. Μ' αρέσει πολύ σ' Αχαρνές και όχι Μενίδη. Ή Αχαρνάει, όπως έλεγε εκείνη η παίκτρια από το Shopping Star, που της είχε βγει να πάει να ψωνίσει στις Αχαρνές και άνοιξε την καρτέλα και έγραφε Αχαρνέ. Καλά και αυτοί το γράψαν Αχαρνέ. Και το βλέπει η κοπέλα και λέει Αχαρνάει, πάμε Αχαρνάει. Έτσι έχει μείνει. Ο Γιώργος από Αχαρνάει έχει δημιουργήσει, λέει, το καλύτερο πρωινό καφενείο στα FM. Πήγαινε μας όπου θέλεις καφετζή. Ρε εσύ Γιώργο τώρα, καφενείο τώρα, είναι καφενιακές εκφράσεις. Λοιπόν, να σας πω κάτι, έχει διάφορα θέματα επικαιρότητα σήμερα. Έχει η Τραμπ στην Κίνα, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ θα ξεκινήσω από τη θεματάρα που προέκυψε με το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν. Που τελικά μάθαμε γιατί το χαστούκι σε μπροστά σε κόσμο έναν από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, η σύζυγός του. Γιατί είχε στείλει, λέει, SMS. Καλά και αυτός SMS, ρε φίλε, πού ζεις να πούμε. Στο 2000 είσαι. Από τι το έστειλες, από Motorola, Sipe, πώς λέγονταν εκείνα τα τεράστια που είχαμε. Όπα. Από Ericsson το έστειλες το SMS. Έστειλε SMS, λέει.

σε μία Ιρανή. Πρόσεξε τώρα, έχει και πολιτικές διαστάσεις το κέρατο. Κέρατο. Είναι κέρατο. Εδώ αρχίζει άλλο θέμα. Έστειλε, λέει, SMS στην Ιρανή Star, η οποία λέγεται, κάτσε τώρα γιατί έχει και δύσκολο όνομα αυτή, λέγεται, πού είναι ρε φίλε, γράφουν εδώ ένα ολόκληρο άρθρο και δεν γράφουν το όνομά της. Στην Γκολσφιτέχ Φαραχανή, η οποία, εντάξει, να σου πω κάτι, έχω δει Ιρανές και Ιρανές, δεν είναι και η πιο όμορφη ρε φίλε, δηλαδή Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Βρήκε, λέει, μήνυμα, λέει, η Μακρόν, η Μπριζίτ, στο SMS του τέτοιου, του Εμμανουέλ, όπου της έστειλε αυτός μήνυμα που έλεγε «Είσαι πολύ όμορφη». Ποιος το λέει τώρα αυτό? Το λέει ένας δημοσιογράφος, ότι ο συντάκτης του περιοδικού Paris Match. Αυτοί αρέσκονται στα κουτσομπολιά, ο Φλωριάν Ταρντίφ. Στο βιβλίο του με τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», για το οποίο μίλησε, λέει, με περισσότερες από 70 πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Μπριζίτ Μακρόν. Στις εικόνες, λέει, που είχαν καταγράψει κάμερες κατά την άφιξη του Εμμανουέλ Μακρόν και τη συζύγου του στο Βιετνάμ. Παιδιά, στο Βιετνάμ δεν έχει κακό ιονός. Όταν είχε ανοίξει η πόρτα του αεροσκάφου, δύο χέρια που ανήκουν στην Μπριζίτ Μακρόν προσγειώθηκαν στο πρόσωπο του Γάλλου Προέδρου κτλ. Το ξέρετε, την έχετε δει τη σκηνή. Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο και είπε σε συνέντευξη ο Ταρντίφ, αιτία του περιστατικού ήταν τα γραπτά μηνύματα που στο κινητό του Εμμανουέλ Μακρόν που είδε η Μπριζίτ Μακρόν. Κατά το Γάλλο δημοσιογράφο, αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ είδε ένα μήνυμα. Ο ίδιος επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα, λέει, για το μήνυμα αυτό. Είπε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Πλατωνικό έρωτα, ξέρετε, ότι δεν έπεσε, δεν έγινε τίποτα. Αυτό σημαίνει πλατωνικό, δεν σημαίνει ότι δεν τη γούσταρε ερωτικά, σημαίνει ότι δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Αυτό μου είπαν, λέει, επανειλημμένος. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στυλ «Είσαι πολύ όμορφη». Σιγά το προωθημένο μήνυμα, ρε φίλε Ταρντίφ, «Είσαι πολύ όμορφη». Άμα δεις τι γράφουνε στα μηνύματα. Επειδή ζητήσατε Φρανκ Σινάτρα, το βάζω αυτό, που έφυγε σαν σήμερα το 1998. Και το είδε αυτό η Μπριζίτ και σου λέει «Είσαι όμορφη, έλα εδώ, καραγκιόζη». Καραγκιόζ στα γαλλικά. Τι να πω πραγματικά, θα τα πούμε σε λίγο.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermo System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Λοιπόν, και μπορούσε σε εκείνη την ηλικία. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα παιδί 16 χρονών, όντας μάλιστα καθηγήτριά του, δηλαδή όντας από θέση ισχύως και εκμεταλλευόμενη αυτή την αυθεντία που έχεις και τον κάνεις σύντροφό σου και μετά τον παντρεύεσαι τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι η σχέση αυτή δεν είναι και πολύ υγιής. Και κάποια στιγμή θα γίνει κουτσουκέλα αν δεν την έχει κάνει ήδη, γιατί όχι ότι επειδή είναι μεγαλύτερη. Εδώ άλλα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν μεγάλη διαφορά και πέφτει το κέρατο. Και τι έκανε ο Εμμανουέλ ρε φίλε, ένα μήνυμα έστειλε, ένα μήνυμα που μήνυμα τώρα δηλαδή, και ποιος άντρας δεν έχει στείλει τώρα μεταξύ μας έτσι, μη σου πω όχι μόνο και γυναίκα, ποιος άντρας δεν έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, και ο Μακρόν τώρα με ο, τέλος πάντων, ισχυρότερος άντρας, θα μου πεις και τι έγινε, εγώ το βάζω στην εξίσωση, είπε στην άλλη είσαι πολύ όμορφη. Σιγά μωρή Μπριζίτ να πούμε. Βέβαια η Μπριζίτ είναι λογικό να ζηλεύει, γιατί είναι και κάποιας ηλικίας. Αυτός είναι και ομορφόπεδο, κακά τα ψέματα. Μπορεί να είναι λίγο τάπερμαν, μπορεί να είναι λίγο ένα μίλκο σε ύψος. Μπορεί να έχει αυτές τις φαβορίτες που δεν ξέρω. Αυτός, παιδιά, αυτές τις φαβορίτες πλέον έχει αυτός. Και αυτός που λέει αθλητικά στο Star, δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Που λέει ένας αθλητικά στο Star με γυαλιά που φαίνονται κάτι φαβορίτες, λες και είναι ο Κόκοτας εν έτη 2026. Γιατί συνάδελφε. Άρε Μανουέλ, να πω ότι είχες προλάβει να κάνεις και τίποτα. Να το φας το χαστούκι, αλλά να το φας έτσι για ένα SMS. Πόσο κόστησε αυτό το SMS? Μπορεί να στείλει κάποιος το λογαριασμό που λέει και η Λιόλιου.

0: Έτσι που λέτε. Για ένα SMS. Καλημέρα στην φίλη που γελάει μόνη της στο γραφείο πρωί-πρωί στον Πειραιά. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Λέει grooming κανονικό, εννοείται ποινικό αδίκημα, λέει, ήταν αυτό που έκανε η Μπριζίτ. Μιλάτε για κάποια απαξιωτικά πράγματα για την εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν, ντροπή σας. Τι ζευγάρι, λέει, και αυτό δεν υπάρχει, λέει ο άλλος εδώ. Παναγιώτης, εύχομαι να είσαι καλά. Κάνε, λέει, τον Άδωνη να μιλάει τουρκικά. Θα ανέβεις πίστα, λέει ο Γιάννης. Τώρα αυτό πού σου ήρθε, εσύ. Γιάννη, μου βάζεις δύσκολα τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, το δοκιμάσουμε. Περίμενα, βρω το θέμα πρώτα. Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Είπαμε, η τύπησα. Τι άγνωστο παρελθόν. Αυτό σε μέσα. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω, το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν μπορώ να βρω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Βρήκα ένα όμως. Πάλι, γιατί έχουν όλοι οι Τούρκοι το έχουν το θέμα. Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται τόσο πολύ. Έχει ένα άλλο απόσπασμα εδώ πέρα από την Daily Sabah. Στα αγγλικά όμως. Λοιπόν, γιατί λέμε για το χαστούκι του τέτοιου του που έφαγε ο Μακρόν, το οποίο οφειλόταν στην Ιρανή που έστειλε το μήνυμα. Να, το βρήκα. Λοιπόν, πάμε λίγο Άδωνη στα τουρκικά.
1: Φρασά κούτσου μπασκανή Εμμανουέλ Μακρόν. Ένας εμπρισής Μακρόν.
0: Δεν έχει πλάκα όμως αυτό, δεν είναι ωραίο. Ηθοποιός ασκεί συχνά κριτική στο ιρανικό καθεστώς όσον αφορά στις περιοριστικές πολιτικές των δικαιωμάτων των γυναικών και της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Ρε Σιμπριζίτ, μήπως ο Εμμανουέλ το έχει κάνει αυτό για πολιτικούς λόγους, μήπως θέλει να στηρίξει τους αντικαθεστωτικούς. Γεννήθηκε, λέει, αυτή η πέτρα του σκανδάλου και μεγάλωσε στην Τεχεράνη από τον Μπεχζάτ Φαραχανή, θεατρικό σκηνοθέτη και ηθοποιό, και τον ηθοποιό του θεάτρου Φαχιμέχ Ραχιμίνια. Τι ονόματα είναι αυτά. Αδερφή της ηθοποιός Σαγκαγέκ Φαραχανή. Και από μικρή, λέει, στο κουρμπέτι, ήταν ηθοποιός και τραγουδίστρια. Είπαμε για το όνομά της. Και η πρώτη μεγάλη επιτυχία έγινε όταν ήταν σε ηλικία 14 χρονών στο ιρανικό ρομαντικό δράμα The Pear Tree, η Αχλαδιά. Α! Την κουνά στην Αχλαδιά! Πού είναι ο Blackman? Έλα, Μανουέλ! Την κουνά στην Αχλαδιά! Εντάξει. Οι Ιρανές είναι κούκλες, έτσι. Μιλάμε για γυναικάρες τώρα, όχι αστεία. Αλλά αυτή, εντάξει. Θα μου πεις, εδώ άλλος και πάει με την Μόνικα Λουίνσκι. Ό,τι βρει ο καθένας, ό,τι προλάβει. Γιατί αυτοί δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες. Τους κυνηγάνε από πίσω οι κάμερες, οι γυναίκες τους, οι δημοσιογράφοι, τώρα που είναι και τα social. Καλά.

0: άλλος ένας μεγάλος εραστής, ο Λένι Κράβιτς. Βέβαια ο Εμμανουέλ δεν είναι και τίποτα. Τώρα άμα είναι να πιάσουμε Γάλλους εραστές, τώρα όλοι αυτοί είναι γατάκια μπροστά στον Φρανσουά Ολάντ. Το θυμάστε εκείνο τον μπιφτέκι με γυαλιά που ήταν πρόεδρος της Γαλλίας για ένα διάστημα, ο οποίος, παιδιά, πήγαινε με παπάκι στην ερωμένη του. Αυτός είχε σύμφωνο συμβίωσης, domestic partner, πώς το λέμε αυτό στην Ελλάδα. Σύντροφο, τυπικά όμως, θέλω να πω, υπήρχε σύμφωνο. Ήταν παντρεμένος με τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, αυτή που μοιάζει τη Διαμαντοπούλου. Μετά, αυτή αφήνει τη Σεγκολέν, τα φτιάχνει με την Βαλερή Τριερβελέρ, γυναικάρα κι αυτή, μιλάμε, γι' αυτός είχε και γούστο. Και μετά την κερατώνει την Τριερβελέρ με την Ζουλί Γκαγέ, η οποία είναι... Εντάξει, τώρα μιλάμε για κουκλάρα. Τώρα λέω εδώ γιατί γκρινιάζεται για τους όρους που χρησιμοποιώ. Θα ήμουν πιο περιγραφή. Τώρα έχει μεγαλώσει και αυτή η Ζουλί Γκαγέ, δεν είναι και πιο μικρή. Ηθοποιός η Ζουλί Γκαγέ, λοιπόν. Οπότε πήγαινε αυτός, τον πήγαινε ένας σοφέρ με παπάκι, έκανε ό,τι έκανε, έβγαζε τα μάτια του με την Γκαγέ και μετά επέστρεφε, φίλε, κύριος, πρόεδρος της Γαλλίας τώρα, έτσι. Φαντάζομαι τώρα ο ηγέτης της χώρας ανέβαινε παπάκι για να πάει. Για μία ώρα, μία μισή ώρα έκανε ό,τι έκανε και γυρνούσε πίσω. Και τον είχαν βγάλει στα περιοδικά τότε. Και ο άλλος έστειλε ένα SMS, ρε εσύ. Δηλαδή για όνομα του Θεού, ένα SMS έστειλε. Τι έπρεπε να τον κάνει σε Γκολέν τον Ολάντ, που ήταν και λίγο σαν στραβοχημένος λουκουμάς, δηλαδή. Ο Μακρόν είναι και ωροπαιδί. Ο Μακρόν λέει, Βαγγέλη, ντροπή. Ντροπή σας, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά που στέλνετε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, για τον. Μας αποδιοργάνωσε τώρα αυτός εδώ ο σύντροφος. Λοιπόν, κάτσε. Θα πάμε. Εδώ άλλος λέει για τον Αταμάν. Ο καθένας με τον πόνο του. Εμείς λέμε εδώ πέρα για την ιστορία, την ιστορία της ημέρας, να πούμε για τον Μακρόν και το Χαστούκι. Και ο άλλος λέει, τι είναι αυτά που πάθαμε χθες. Λέει, ο Τούρκος πρέπει να φύγει, νομίζω. Ο Αταμάν. Τι να σου πω, ρε φίλε, και εγώ. Αριανός είμαι. Εγώ έχω να δω τίτλο από τότε που είχαμε δραχμή. Ούτε καν. Πιο πριν. Από τις μνές. Είχαμε μνά.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, ο Μακρόν είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, θυμάστε με την Μπριζίτ. Και φαντάζομαι, τι θα ήθελα να είμαι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είμαι μαρέβα και να τη πιάσω κουβέντα, να μάθω τι έγινε και να τη πω. Έμαθα, έχεις βαρύ χέρι. Μπριζίτ. Και τρελαίνομαι εν τω μεταξύ, τρελαίνομαι με γαλλικούς καυγάδες. Δηλαδή, φαντάζομαι καυγά ερωτικό στο σπίτι των Μακρόν που να πετάει βάζα αυτή και να βλέπει. Τι είναι, Ντεμπέτε Μερσόν, ο Ζαβάτο Μπιντε Κεράτε, με βαχαντούλευα. Αυτά και να πέφτουν σφαλιάρες, χαστούκια, τσιγάρα, αυτά τα βαριά, τα γαλλικά που βρωμοκοπάει το σπίτι και να πέφτουν μέσα καυγάδες. Αυτό είναι, φίλε, αυτό είναι ταινία. Αυτό πρέπει να γίνει ταινία κάποτε. Τι κάνει το Netflix. Και θα λέγεται, είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.

0: Καλημέρα στα Σεπόλια, στην Ξένια και τον Γιώργο. Με ακούνε φανατικά και επί μακρόν. Καλό, ε! Ο Διονύσης εδώ χαίρεται που ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Γιατί χαίρεσαι, ρε Διονύση? Αν έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα ήταν πιο ωραίο? Βέβαια, γλιτώνουμε τα επεισόδια. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Νίκος ρίχνει μπινελίκι από χθες τον Μπάμπι που τον κόλλησε Ίωση και είναι χάλια μαύρα. Ίωση δεν πειράζει, κανένας χανταϊός να μην είναι μόνο. Ο Γιάς, καλημέρα Γιώργο, σήμερα έχεις απασφαλίσει, λέει. Παιδιά, τι να κάνω, είναι και επικαιρότητα. Όσο καλός και να είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός, άμα κάθε μέρα έχεις ακρίβεια και πράγματα δυσάρεστα, δεν μπορεί να κάνεις παιχνίδι. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, είχαμε φοιτητικές εκλογές. Αυτό το αστείο που λέγεται φοιτητικές εκλογές, όπου όλοι κερδίζουν. Αυτό από τότε που ήμουν εγώ φοιτητής, μιλάμε για παλιά τώρα, κερδίζανε όλες οι παρατάξεις. Άλλα αποτελέσματα δίνει η ΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας, άλλα δίνει η πασπουδαστική του ΚΚΕ. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι και μετά ρωτάς και τους δύο τι έγινε και λέει ο καθένας τον χώρισα. Ή λέει, λέει ο άλλος την χώρισα. Και κανείς δεν καταλαβαίνει, δεν μαθαίνει ποτέ την αλήθεια. Γιατί σύμφωνα με τον άντρα, της έριξε χιλόπι, της είπε χωρίζουμε γιατί μπλα μπλα μπλα. Και η άλλη λέει ήταν έτσι, ήταν αχαήρευτος, αυτά, του έριξε αυτό και τον έστειλα. Λοιπόν, κάπως έτσι και οι φοιτητικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε και η Α και η Ου και η Δάπνου Δουφουκού, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 42,24%, ενώ η πασπουδαστική εμφανίζεται δεύτερη με 21,5%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα βεβαίως της πασπουδαστικής, η πασπουδαστική κέρδισε με 33,5%, η ΔΑΠ λέει δεύτερη με 24,7% και τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,06%. Η ΠΑΣΠ δεν λέει ότι βγήκε πρώτη. Επίσης η ΔΑΠ καταγγέλει επεισόδια. Έλα ρε, επεισόδια στα πανεπιστήμια, περίεργο. Άμα σταματήσουν ποτέ τα επεισόδια στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Τελικά τι έγινε με εκείνα τα επεισόδια? Συνελήφθη κανένας για αυτά που έγιναν χθες και προχθές? Δεν ξέρω. Έτσι που λέτε με τις φοιτητικές εκλογές, τεράστιος χαβαλές. Είναι η αποθέωση του χαβαλέ. Είναι καταλαβαίνεις πόσο Έλληνας βλέπει τη δημοκρατία ως θεσμός από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι φοιτητές τις εκλογές. Εν τω μεταξύ, να σας πω και κάτι. Τώρα μεταξύ μας. Ό,τι κόμμα και να είσαι, δεν είναι λίγο δεν είναι λίγο περίεργο να βγαίνει η δεξιά πρώτη όταν είσαι στη φοιτητή? Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι αριστερός όταν είναι νέος για να ανατρέψει το καθεστώς, τα παλιά, ας πούμε, και την καθεστική τάξη, να αλλάξει τον κόσμο. Πρέπει να είναι λίγο ανατρεπτικός. Πρέπει να είναι αριστερός. Μετά, όταν μεγαλώνεις, το καταλαβαίνω να γίνεις δεξιός. Γιατί έχεις πάρει πράγματα, έχεις αγοράσει, έχεις σπίτια, έχεις οικογένειες, έχεις αυτοκίνητα κτλ. Εκεί μπορείς να γίνεις. Τώρα να βγαίνουν οι δεξιοί πρώτοι στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό? Κανείς δεν θα ξεπεράσει, λέει, ποτέ τον Ανδρέα. Καλά, ο άλλος. Εντάξει. Είναι, λέει, her truth, his truth and the truth. Πολύ ωραίος. Καλημέρα στο Μάριο από το γνωστό νοσοκομείο στην Παραλιακή. Προλαβαίνουμε ένα τραγούδι. Αμέ.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ο Διονύσης λέει, στα φοιτητικά μου χρόνια πρώτη ήταν πάντα, λέει, πασπουδαστική και τελευταία η ΔΑΠ. Πόσο χρονών είσαι και εσύ, ρε φίλε? Αυτό πρέπει να ήταν δεκαετία του 70.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά
2: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Πώς εξελίξετε σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Cheers! Καλημέρα, καλημέρα. Θα έλεγα θα πάθει τίποτα ο Prince, αλλά το έχει, όταν ήταν να το πάθει, το πάθε. Τι κάνετε, πώς είστε? 8 και 6 στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ στην πρωινή Λέλαπα. Αυτή την εκπομπή που έχει δεσμευθεί να καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξυπνάμε πρωί. Το έχω ξαναπεί, είναι μια απάτη που μας έχουν επιβάλει. Κανείς δεν πρέπει να ξυπνάει πριν τις 9. Θα το καταργήσουμε. Θα σας εξαφανίσω μεν και γεφύρια θα σας χτίσω μεν. Ο Θανάσης λέει: Βαγγέλη, βάλε για βουλευτή, θα σε βγάλουμε, λέει, αέρα όπως παλιά τον Ψαριανό. Αδερφέ, άμα είναι να καταντήσω σαν τον Ψαριανό, χίλιες φορές να μείνω εδώ που είμαι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά θα μου το επιτρέψεις αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
18: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
17: Εσύ τον έβγαλες τον Ψαριανό, να ξεβουλευτείς. Εσένα πρέπει να σήμερα κράξουμε. Δεν το είπε αυτό, τον καιρό θα κάνει σήμερα. Πάλι το ξαναείπε. Τρελάθηκε. Λοιπόν, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 18-26 βαθμούς Κελσίου. Πάρτε καμιά ομπρελίτσα έτσι τώρα να υπάρχει. Δεν λέω να. Δεν και καλά. Λοιπόν, καλημέρα στην Τζίνα. Βάλε το φέρτο, λέει η Βαγγέλη. Τζίνα μου, θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Καλημέρα στον Αρτέμι από το Ήλιον. Βαγγέλη, μπορείς να κάνεις εκπομπή και το Σάββατο για εμάς που δουλεύουμε? Ρε εσύ Αρτέμι, ρε Αρτέμι, λυπήσουμε. Τώρα έκατσα τα Σαββατοκυριακά. Δηλαδή, δούλευα όλη τη χρονιά, 7 μέρες την εβδομάδα. Εγώ να μην κάτσω ποτέ σε αυτή τη ζωή. Θα σας δώσω προσκλήσεις όμως, γιατί σας αγαπάω, για φοβερό έργο, φοβερή θεατράρα. Ο Ουρανός Κατακόκκινος στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη, με δραματουργία, σκηνοθεσία Ερμηνεία Ρούλας Πατεράκη. Η παράσταση είναι την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τώρα στις 9. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να στείλετε ένα mail στο studio papaki.galaxy92.gr. Είναι στο θέατρο Ψηρή Αχτούρη 4 στην Αθήνα, στο Ψηρή βεβαίως. Παραλαμβάνω, studio papaki.galaxy92.gr. 5 από εσάς μαζί με την παρέα τους, ένα άτομο, δηλαδή 5 διπλές, για την Παρασκευή αυτή στις 9 η ώρα θα πάτε να δείτε την παραστασάρα μας.
19: Galaxy 92.
17: Βάζω Coldplay γιατί διάβασα ότι αυτή η πέτρα του σκανδάλου του Μακρόν, αυτή η Ιρανή, την είχαν φωνάξει Coldplay σε μια συναυλία να τραγουδήσει, λέει, μια διασκευή ενός Ιρανικού τραγουδιού. Γνωστή ρουφ καταδότες η Coldplay. Μήπως υπάρχει τίποτα, μήπως αυτοί το σφύριξαν στη Μακρόν. Το λέω εγώ τώρα.

Ακούσατε Coldplay, συγγνώμη γι' αυτό, Viva La Vida στον Galaxy 92. Μάλλον συμμορφώθηκαν με τα όρια οι οδηγοί, λέει, μόνο κάτι μηχανές προσπερνούν η μία την άλλη ανάμεσα αυτοκίνητα εκτός ορίου έλεος. Καλώς ήρθες στην Αθήνα. Κακιούλα είπες για την ηλικία, ο Διονύσης. Εσύ, Διονύση, τώρα με έμαθες. Καλημέρα, λέει, σκρολάρω στο ίντερνετ και βλέπω ερώτηση στον Τσιτσιπά, τι έψαξε στο ChatGPT. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα στην Καλυθεάρα. Ευαγγέλη, να μαζέ και ζώδια. Έχετε σήμερα πολλά requests. Ο Ψαριανός λέει ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ είσαι μαξιμαλιστής. Τι θύμισες τώρα, ο Ψαριανός ήταν κάποτε ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις δίκιο. Φοβερό, άστα να πάω στο διάολο. Ρε τι και λεπούρη, εσύ λέει ο Φώτης από Δάφνη. Λογοθετήφη, Αυλονίδης και Σταυρίδης μα υποκλείεται. Τώρα με συγχώρεσε να πω εγώ για την ηλικία, τώρα κακή, εγώ θα φταίω. Ο άλλος θυμήθηκε το λογοθετήδη, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ όμως γιατί ήταν κομπλιμέντο. Διαβάζω εδώ στο News 24/7 ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης, μια που είπες τώρα για την κίνηση και τις μοτοσυκλέτες κτλ., ανακοίνωσε, λέει, ότι αποσύρει τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα μια εβδομάδα μετά την τοποθέτησή του στην περιοχή για δωρεάν χρήση από δημότες και επισκέπτες εντός των ορίων της πόλης. Δεν, λέει, πέρασαν λίγες μέρες για να ανακοινώσει σήμερα την απόσυρσή του, δηλαδή χτες, λόγω κρουσμάτων βανδαλισμού αλλά και κλοπής ποδηλάτων, τα οποία πάντως βρέθηκαν στη συνέχεια. Να, Ελλαδάρα. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή Νέας Σμύρνης, η απόσυρση έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι η ανάδοξη εταιρεία να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες ώστε με την επανακυκλοφορία τους να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα. Βάλαν οι άνθρωποι ποδήλατα να κυκλοφορείται, να κυκλοφορούν οι δημότες Νέας Σμύρνης εκεί στην περιοχή δωρεάν με ποδήλατο, αν έχουν ποδηλατόδρομο, δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι και τώρα αν έχει ποδηλατόδρομο στη Νέα Σμύρνη. Και οι άλλοι πήγαν και τα σπάσανε, τα κλέψανε. Γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει νόημα να τα κάνεις αυτά στην Ελλάδα. Άστο εκεί να βρίζονται στον δρόμο. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, ρε παιδί μου. Τι ποδήλατα και τι πώς το λένε. Έχετε δει τους άλλους που κυκλοφορούν με κάτι. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Που είναι πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή τα βλέπω, είναι κάτι τύπου που κυκλοφορούν με κάτι μόνο. Πώς είναι αυτοί στο τσίρκο. Έχετε δει κάτι ζογκλέρ που κυκλοφορούν με κάτι ρόδες που είναι μόνο ρόδα όμως. Δεν έχει, ρε παιδί μου, να πιάνεις από κάπου. Κάθονται πάνω σε ένα πατίνι με δύο ρόδες τεράστιες από δίπλα και κυκλοφορούν στους δρόμους. Αυτοί και τους αφήνουνε. Είναι φοβερό. Καλημέρα στην Ανθή.

0: Αυτό είναι ο Matt Simmons. Αυτό λέγεται Catch and Release. Ακούτε Galaxy 92. Πολλά φιλιά στη Χίο, στον Αργύρι που μας ακούει εκεί στα μεστά της Χίου. Η Ελευθερία λέει ότι λέει, πάντως λέει να πούμε, λέει είναι κούκλα, λέει η Μπριζίτ, η Μακρόν. Αλήθεια τώρα. Λέει απλά είναι, λέει, φαίνεται η διαφορά. Όσο ταμπού λέει και να μην έχουμε με την ηλικία και ότι τα χρόνια δεν μετρούν, κάποια στιγμή φαίνεται διαφορά και οι άντρες έχουν πλεονέκτημα στο χρόνο. Η Καημενούλα ένιωσε ανασφάλεια. Ναι, η Καημενούλα ένιωσε ανασφάλεια τώρα. Όταν τον αποπλανούσε, όταν ήταν μαθητής της, δεν ένιωθε ανασφάλεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μου λέτε για τον προστιακό, δεν καταλαβαίνω. Για βρυσίδια λέει που τους πάει στην κοινωνία και δεν κάνω απολύτως τίποτα. Γράψτε το λίγο πιο αναλυτικά. Live 24 τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και στο galaxy92.gr. Από την Νέα Σμύρνη φεύγουν τα ποδήλατα για λίγο. Επιστρέφουν αφού τα μετρήσουν εκεί, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Από τη Θεσσαλονίκη φεύγουν οι εταιρείες στο αεροδρόμιο. Έφυγε η αποχώρηση γνωστή εταιρεία χαμηλού κόστους. Και μετά η Ιρλανδέζικη, και τώρα αποχωρεί, λέει, μια εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων ως συνέπεια αυτής της αποχώρησης της προηγούμενης. Πράγμα μεγάλο, μάλλον συγγνώμη, πρόβλημα μεγάλο αυτό για τη Θεσσαλονίκη, γιατί χάνονται θέσεις εργασίας κτλ. Εσύ μήπως είχαν αθηναϊκές πινακίδες τα αεροπλάνα αυτά?
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Την ανάγκη να μετεξελιχθεί η γεωστρατηγική υπεροχή της Ελλάδας και του Ισραήλ σε απτή επιχειρηματική συνεργασία, αναδεικνύοντάς τες ως κόμβους καινοτομίας και σταθερότητας που συνδέουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο Mare Metria. Σταθερότητας που συνδέουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο.

Avenire. Η διοίκησή του, η ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, βεβαίως η διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας έμεσων μελών από την Τετάρτη 13 έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Αφιερωμένο όσου παραμιλάνε στον ύπνο, το έχουμε ξαναπεί. Romantics talking in your sleep στον Galaxy 92. Αφού λέει η εταιρεία, λέει η γερμανική, αύξησε 70% τα τέλη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Λέει καλά έκανε να τα βλέπει ο Τσίπρας που του έδωσε όλα τα αεροδρόμια και του έκανε μονοπόλιο. Α, ο Τσίπρας του τα έδωσε. Γιατί ο Τσίπρας είχε επιλογή τότε στο μνημόνιο να μην του τα δώσει. Καλά, εντάξει. Οκ. Okay. Μεγάλο θέμα τώρα αυτό που ανοίξει, μεγάλη συζήτηση, αδερφέ. Και τι να έκανε δηλαδή ο Τσίπρας τότε εδώ πέρα, είχαμε δώσει όλη τη χώρα, τα αεροδρόμια ήταν μόνο το θέμα. Ο Τραμπ είναι στην Κίνα, για να δούμε θα κάνει αστιάκια εκεί, γιατί ο Τραμπ όπου και αν πάει όλο το λέει αυτό, και στο Μακρόν τον κοροϊδεύει, του λέει έφαγε χαστούκι από τη γυναίκα του, και τον ένα τον κοροϊδεύει, τον άλλο τον κοροϊδεύει, για να δούμε στο Πεκίνο θα κάνει αστιάκια με το Xi Jinping, δεν νομίζω. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας, είπε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ τους γουστάρει πολύ αυτούς. Γουστάρει πολύ, ρε παιδί μου, αυτοκράτορες, βασιλιάδες. Σου λέει εγώ, γιατί να μην μπορώ να είμαι σαν τον Πούτιν, γιατί πρέπει να φύγω σε 4 χρόνια. Δεν μπορεί να δεχθεί τη δημοκρατία ο Τραμπ. Σου λέει εγώ γουστάρω να είμαι για πάντα. Όπως είναι

0: ο Σι Τζινπίνγκ, όπως είναι ο Πούτιν, όπως είναι ο Ερντογάν. Καλά, και ο Ερντογάν σε δημοκρατία είναι, απλά είναι 150 χρόνια πρόεδρος. Οι συνομιλίες και κλεισμένων των θυρών ολοκληρώθηκαν μετά από 2 ώρες και επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως το εμπόριο, τεχνολογία και το Ιράν. Να σας θυμίσω ότι υποτίθεται ότι η Αμερική έχει, πώς το λένε, έχει ανοιχτό πόλεμο εμπορικό με την Κίνα, με τους δασμούς και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, φιλαράκια εκεί, μια χαρά. Εκείνοι που τα έχουν κάνει πάνω τους, παιδιά, είναι στην Ταϊβάν. Σου λέει, μη γίνει καμιά ιστορία και κάνουν καμιά συμφωνία εις βάρος μας. We drank him, που λέμε και στο χωριό μας. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ρούμπιο είπε ότι η Αμερική θέλει πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Και θα δούμε, θα γίνει. Νομίζω ότι κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι πήγε ο Τραμπ εκεί για να τα σπάσει. Πήγε εκεί πέρα για να τα βρούνε κάπως. Ο Θανάσης λέει κάτι πολύ ωραίο εδώ, κομπλιμέντα. Λέει, Βαγγέλη, λέει, όλη η Αθήνα ακούει εσένα πλέον που σε κρύβαν τόσα χρόνια. Θανάση μου, δεν με κρύβανε. Εγώ ξεκουραζόμουν και το χρειαζόμουν, για να είμαι ειλικρινής. Όμως έχουμε μουσικάρες για τη συνέχεια στον Galaxy. Εκτός από Romantics έχουμε και Brian Adams, έχουμε και Pet Shop Boys, έχουμε και Lola Young, βεβαίως.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Και σε λίγο έχουμε και την κίνηση στην πόλη. Να σας πούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πρώτα Brian. Δεν είμαι ο Ράιον, ο Brian.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254 10 2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona,
13: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Μανώλης λέει: το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο θα κλείσει γιατί φτιάχνουν το καινούριο στο Καστέλι. Γι' αυτό δεν το έχουν δώσει. Για να ξέρεις το λέω, έχεις δίκιο σε αυτό. Άσχημο λέει να μην δέχεσαι την αντίθετη άποψη. Δεν είπα ότι δεν τη δέχομαι, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Νευράκια λέει σήμερα. Φορτσάτος, δεν ξαναμιλάμε. Μη μου κρατάς νεύρα, σε παρακαλώ, έλα τώρα. Ακούτε Galaxy 92. Καμιά φορά εντάξει, είμαι κι εγώ έντονος. Συγγνώμη που είμαστε μεσογειακοί τύποι. Παιδιά, το ματιάσαμε τον. Τον Ακύλα, ο οποίος τραυματίστηκε, έπαθε θλάση, λέει, στη μέση του. Στην μέση, στην πλάτη. Στη μέση, στο χαντάκι. Αλλά το αστείο δεν είναι αστείο τώρα. Ο άνθρωπος χτύπησε. Είναι όμως λίγο αστείο. Το αστείο είναι ότι δεν τραυματίστηκε στη διάρκεια της performance. Τραυματίστηκε, λέει, επειδή πανηγύριζε. Δηλαδή, όλος συγγνώμη τώρα. Τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς. Τόσο Έλληνας. Μα τόσο Έλληνας. Πραγματικά, κοίτα, όταν έμαθε λέει ότι προκρίθηκε, λέει και η χοροπήδηση λέει απότομα και τραυματίστηκε. Ακύλας, θέλω να είσαι λίγο πιο ήρεμος πανηγυρισμούς. Βέβαια τώρα είναι αργά, θέλω να πω, άμα κερδίσεις πανηγύρισμα όσο θες, μπορεί να τραυματίσεις όπως θέλεις, αλλά νομίζω είχαμε ένα συμπαίκτη στο μπάσκετ, στο γυμνάσιο που είχε τραυματιστεί έτσι, γιατί είχαμε βάλει ένα τρίποντο και στο πηδώντας να χοροπηδήσει, προσπαθώντας να σηκωθεί για να πανηγυρίσει, χτύπησε το κεφάλι του στον πάγκο. Οπότε κάτι τέτοιο μου θύμισε ο Ακύλας.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
0: Σε περίπτωση που νομίζετε ότι το ακούσατε δύο φορές, δεν το νομίζετε, το άκουσα και εγώ δύο φορές. Οπότε μην νομίζετε ότι πάθατε κάτι πρωί-πρωί, κάποιο εγκεφαλικό ή κάτι.

0: Θα πούμε μια καλημέρα στην Άννα στο Ρεόκατσο Θεσσαλονίκης. Ο Ακύλας είναι αστέρι, το παιδί τα έχει κάνει όλα μόνος του με την αξία του, μακάρι να τους κερδίσει. Γιατί οι άλλοι υποψήφοι πώς θα κάνανε με βοήθεια. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει, ένα καλό θα καταλογίσω στον Τσίπρα ότι ξανάνοιξε την ΕΡΤ της οποίας είμαι φαν. Ποτέ πια κλείσιμο της ΕΡΤ. Νίκος από Νέο Φάλιρο. Γεια σου Χρήστο από Μοσκάτο, καλημέρα. Περαστικά στον Ακύλα, μας γράφουν εδώ άλλοι φίλοι. Περαστικά στον Ακύλα βεβαίως. Και τώρα αυτό θέλει ξεκούραση. Ακύρωσε, λέει, και τις κάποιες εκδηλώσεις που είχε να κάνει, κάποιες συνεντεύξεις που είχε να κάνει σήμερα, Τετάρτη, σήμερα, χτες. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Σήμερα θα δούμε την Κύπρο με τον Τζάλα Τζάλα. Τζάλα Τζάλα. Το πρόβλημα της ανέβρεσης συντρόφου αναδεικνύει με δηλώσεις της η Κόνη Μεταξά. Πήγε μια δημοσιογράφος, τη ρωτούσα, λέει, αν έχει εξελίξει την προσωπική της ζωή, και λέει, τι νομίζεις, λέει, ότι βρήκα, λέει, σύντροφο. Δεν είπε σύντροφο, είπε γκόμενο. Γιατί το γκόμενο είναι βρισιά, γιατί το βάζουν με παπάκι γκόμενο σε ένα μήνα? Άλλες, λέει, ψάχνουν χρόνια. Καλά τα λέει η Κόνη. Χρόνια μόνο. Αυτό έχει τώρα, γιατί υπάρχει, είναι follow-up σε παλιότερη δήλωσή της που είχε κάνει, ότι έχει να κάνει, λέει, σεξ ένα μήνα. Ένα μήνα, σιγά το πράγμα. Εδώ είχε πέσει αναβροχιά για πολύ καιρό. Ένα μήνα. Πόσο θεωρείτε πάρα πολύ? Για να δω. Γράψτε μου στο Live24. Γεια σου Παύλο από Ξάνθη, λέει. Ζωχάδας με χιούμορ, αυτός ο συνδυασμός που κερδίζει. Μόνο εσένα ακούμε. Πολλά φιλιά στην Ξάνθη. Γράψτε μου λίγο στο Live24, πόσο θεωρείτε, ρε παιδί μου, μεγάλο διάστημα αποχής από το σεξ? Είναι ένας μήνας, ένας χρόνος, τρεις μήνες, δεν ξέρω. Γράψτε μου.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο Καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60. Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
7: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Galaxy 92.

0: Αχ, τι διαβάζω, Θεέ μου. Και δεν σοριάζομαι. Get out of my life and let me sleep at night. Keep wild, you keep me hanging on. Δεν θα πάω στα πολιτικά τώρα. Εδώ πλακώνεστε μόλις σας με τα μηνύματα για την ΕΡΤ. Δεν θα μπούμε σε αυτό. Η Ανθή λέει: ένας μήνας αποχή από το σεξ. Γελάω. Πόσο αστείο ποσό. Ένας φίλος που δεν υπογράφει λέει: εμένα η γυναίκα μου λέει 2 εβδομάδες deadline. Υπάρχουν αυτά τα deadlines, αλλά το θέμα είναι ότι άμα φτάσει στο σημείο να θέτει deadline, πάνε πει ότι δεν πάει κάτι καλά. Σου λέει: κοίταξε να δει, εμείς θα παντρευτούμε, αλλά θέλω οπωσδήποτε μία φορά την εβδομάδα σεξ. Εδώ μια άλλη ακροάτρια, δεν θα πω στοιχεία, μου στέλνει όνομα, λέει. Αποχή από το σεξ, λέει 3 χρόνια. Πω πω, 3 χρόνια είσαι σχεδόν πάλι προτάρισα. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Δηλαδή όταν ξαναγίνει σεξ θα νιώσεις σαν να είναι η πρώτη φορά. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Καλά, όχι ότι και εγώ δεν έχω περάσει περίοδους αναβροχιάς. Τώρα μιλάμε, είχαν έρθει κάτι περίοδοι που ήταν δύσκολες. Μάλλον δεν ήταν και πολύ δύσκολες, γιατί δεν τρελαίνεσαι κιόλας. Καμιά φορά απέχεις και εσύ σαν την Κόνη, ας πούμε, που λέει Κόνη μεταξά, δεν είναι μια χαρά, λέει, με μόνη μου. Μερικές φορές το σεξ δεν είναι τόσο πια αναγκαίο, ειδικά όσο μεγαλώνεις. Λοιπόν, άλλο θέμα ήθελα να σας πω τώρα. Έχουμε κάνει γκάφες και γκάφες στην Ελλάδα, αλλά γενικώς νομίζω ότι στα τηλεοπτικά το BBC, το οποίο το έχουμε, ρε παιδί μου, περί πολλού, νομίζω ότι είναι πρωταθλητής στις γκάφες. Τώρα έχει γίνει, δεν ξέρω πώς κυκλοφόρησε πάλι αυτή η ιστορία. Κάποτε, λέει, το 2006, ένας τύπος από το Κονγκό, βασικά Κονγκολέζο, Γάλλος, ο Γκί Κομά, ήθελε να πάει να βρει δουλειά στο BBC. Και αντί να τον πάρουν, να τον πάνε στο γραφείο για τη συνέντευξη της δουλειάς, τον βάλαν στο στούντιο και του πήραν συνέντευξη, γιατί τον περάσανε για έναν άλλον γκί. Βασικά αυτός λεγόταν γκί στα αγγλικά, Γκάι Γκομά. Και στο BBC είχαν κανονίσει να πάρουν συνέντευξη από τον δημοσιογράφο τεχνολογίας, τον Γκάι Κιούνεϊ. Οπότε όταν έφτασε ο Γκί Γκομά στο στούντιο. Τώρα, σημαντική λεπτομέρεια, και οι δύο είναι αφρικανικής καταγωγής. Το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Καταλαβαίνεις ότι είναι πιο εύκολο να μπερδέψεις τον ένα. Δεν ήταν ο ένας μαύρος και ο άλλος λευκός και τον μπέρδεψε η παραγωγός. Είναι λίγο awkward αυτό το μπέρδεμα. Φτάνει λοιπόν, μπαίνει μέσα αυτός, τον πιάνει η παραγωγός, του λέει: είσαι, λέει, ο Γκάι. Ο Γκί στα αγγλικά είναι Γκάι. Και λέει ο άλλος που πήγε για δουλειά, λέει: εγώ είμαι. Ωραία, ακολουθήστε με, του λέει. Πάει λοιπόν ο άλλος, νομίζοντας ότι θα το πάρουν συνέντευξη για δουλειά, και τον βάζουν στο στούντιο, παιδιά, και του παίρνουν συνέντευξη κανονική. Αυτός είχε πάει να πιάσει δουλειά ως data cleanser. Είναι ένα είδος, εν πάση περιπτώσει, υπαλλήλου πληροφορικής, από ό,τι καταλαβαίνω. Και άρχισε να τον ρωτάει δημοσιογράφος για ένα νομικό θέμα, μια διαμάχη που υπήρχε με την Apple. Και αυτός ο καημένος κατάλαβε ότι είχε γίνει λάθος, αλλά προσπαθούσε, για να μην κρεμάσει το BBC, να απαντάει όσο πιο λογικά γίνεται. Τελείωσε συνέντευξη κανονικά, μετά τους είπε: ξέρετε κάτι, δεν είμαι αυτός που θέλατε να πάρετε συνέντευξη. Και αυτό το πράγμα έχει γίνει στο BBC. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω εδώ, τη συνέντευξη με τον κανονικό την πήρανε, αλλά δεν την μετέδωσαν ποτέ. Υπέροχο. Έλα, παιδιά, λέει, να το λήξουμε αν είναι 3 χρόνια αποχή από το σεξ, λέει εδώ κάποιος. Δεν έχεις και άδικο, αλλά εξαρτάται σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι παντρεμένος 20 χρόνια και είναι 3 χρόνια αποχή από το σεξ, δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Θα μου πείτε εσείς. Πάμε για break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Μετά την ιστορία με τον Μακρόν, είναι και ο καιρός περίεργος. Έχουμε και σχόλιο, έχουμε σχόλιο από την Μπριζίτ. Λέει, δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμμανουέλ. Αγάπη μου, σε ποιον τα λες αυτά? Εκπρόσωπος της κυρίας Μακρόν υποστήριξε ότι μίλησε, λέει, με το συγγραφέα του βιβλίου στις 5 Μαρτίου, διέψευσε τις πληροφορίες για το SMS, αλλά αυτό δεν μπήκε στο βιβλίο. Τον κατηγορεί κιόλας ότι δεν έβαλε την άποψή της. Λέγαμε για το χαστούκι που προκάλεσε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, το μήνυμα που έστειλε το SMS, άκου SMS, γίναν πάλι τις μόδες τα SMS, ο Μακρόν στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Είναι πολύ ωραίο όνομα για γλωσσοδέτη αυτό. Για τη συνέχεια έχουμε Άριο Speedwagon, Ρίμον και Μαριάννα. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
9: Galaxy 92.

0: I can't find this feeling anymore από τους Άριο Speedwagon στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μου λέτε ότι παντού ψυχαλίζει. Στην Κηφισιά βρέχει, μου λέει η Λένα. Στο Μοσχάτο ψυχαλίζει από τις 8 και 20, μου λέει ο Χρήστος. Στη Νέα Σμύρνη ψυχαλίζει. Μπήκα για δουλειά με ήλιο και ξαφνικά σκοτίνιασε, μου γράφεται. Και ο Κοτσαρίκος στον άλλη μου ψυχαλίζει. Παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, κι εγώ ήρθα με στεγνό καιρό και θα φύγω με βροχή. Και έχουμε και δουλειά σήμερα. Λοιπόν, υπομονή. Το Instagram Live λανσάρει ένα καινούριο feature το οποίο έχει να κάνει με instant photos. Είναι, λέει, ξαναδοκιμάζει τη φόρμουλα των ephemeral photos. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτή η φόρμουλα. Την ονομάζει instants. Η ιδέα είναι ότι τραβάς και μοιράζεις σε φωτογραφίες αυθόρμητα, όπως ακριβώς γινόταν τις πρώτες μέρες του Instagram. Πριν αυτό μετατραπεί στο επίκεντρο, λέει, του influencer marketing. Οι φωτογραφίες εξαφανίζονται αφού τις δουν οι φίλοι σου, οι οποίοι μπορούν να αντιδράσουν ή να απαντήσουν σε αυτές. Τώρα μόνο εμένα πάει το μυαλό μου στο πονηρό, για να εξαφανίζονται φωτογραφίες, πάει να πει ότι δεν ξέρω, κάτι στέλνεις εκεί. Παραμένουν, λέει, στο archive σου για ένα χρόνο και αν θες μπορείς να τις συγκεντρώσεις σε recap και να τις μοιραστείς ως stories αργότερα. Τι είναι αυτά τώρα, δηλαδή δεν είναι αρκετά πολύπλοκη η ζωή μας? Πρέπει να έχουμε τώρα και instant stories και recap stories και instant photos. Έλα πια κάπου. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα update κανονικό. Για να λειτουργήσω το κινητό μου θέλω, πώς το λένε, συμβουλές. Μου λέει, θα πας, λέει, πάνω, κάνεις αυτό, σου βγάζει ένα τέτοιο. Άσε μ' αγάπη μου, λες και είμαι τώρα, δεν, όλη μέρα ασχολούμαι με το κινητό.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Galaxy 92.

0: γίνεται. Α, δεν μπορώ να σα το πω αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσετε να το δείτε. 5 και 20 παιδιά στον Αντένα. Και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα σε όλους. Μόνο Γκάλαξη, λέει η Άννα. Γεια σου, Σωτήρη από Χαλκίδα. Τώρα θα σας πάω στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να σας πω κάτι για τον Tom Cruise και τα 40χρονα του top του Gun, κυρίες και κύριοι.
1: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
1: Galaxy 92.
0: Amazing music. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 40 χρόνια από το Top Gun. Ναι, 40 χρόνια. Αισθάνεστε λίγο μεγάλοι? Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω αυτές τις δύο ταινίες, λέει, ξανά στη μεγάλη οθόνη, έγραψε ο Tom Cruise συγκινημένος. Η πρώτη ταινία, καθώς και το film Top Gun Maverick, το οποίο θεωρείται sequel, επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την επέτειο και ο Tom Cruise δήλωσε ενθουσιασμένος. Είναι μια ταινία που σημάδεψε τη δικιά μας γενιά, του Generation X, εκεί στη μέση δεκαετίας του 80 που είχαμε τον ψυχρό πόλεμο, που ήταν η Αμερική εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουν αλλάξει τα πράγματα κάπως από τότε. Τώρα είναι η Αμερική εναντίον Ρωσίας και Κίνας και όλων μαζί. Τότε είχαμε τους πιλότους, είχαμε τις αερομαχίες. Αυτό έφερε μια μεγάλη μόδα τότε, έκανε μόδα τον πιλότο. Δηλαδή όλα τα παιδιά τότε θέλαν να δώσουν σχολή Κάρων. Έδινε ο Μάκης από τα Πατήσια, ήθελε να γίνει Tom Cruise, ρε παιδί μου, και κυκλοφορούσε με αυτά τα fly, τα μπουφάν, τα fly που λέμε στη Θεσσαλονίκη, τα μπουφάν, τα fly, τα πιλωτικά που βάζανε εδώ κάτι ραφτά που είχαν Tomcat και F-16 τότε και τα λοιπά, και έλεγε ο Μάκης από τα Πατήσια, εγώ θα γίνω πιλότος. Και ο Μάκης δεν μπορούσε να λύσει μια εξίσωση και του λέει, για να γίνεις πιλότος Μάκη μου πρέπει να περάσει σχολή Κάρων, για να περάσει σχολή Κάρων πρέπει να δώσει φυσική, χημεία, μαθηματικά, έκθεση, του έλεγε ο καθηγητής. Έλεγε αυτός, όχι, εγώ θα περάσω γιατί έχω 50 μινιατούρες αεροπλάνων στο σπίτι, έχω συλλογή όλα τα τάγκς, τα μάχη, τα κράνος, τα κόμιξ που παίρναμε τότε, και την είχε δει η Ίκαρος. Και έφτανε η ώρα του διαβάσματος να λύσει μια εξίσωση και δεν μπορούσε αυτό. Λέω, πώς θα πιλωτάρεις το F-16, αγάπη μου, που δεν ξέρεις τα βασικά πράγματα? Εγώ θα γίνω πιλότος. Και κυκλοφορούσαν, παιδιά, τα πιτσιρίκια όλα τότε με αυτά τα μπουφάν τα πιλωτικά, και ήταν και, δεν ξέρω, και όνειρο των γυναικών, δεν ξέρω αν ήταν των κοριτσιών τότε, να βγαίνουν με ένα πιλότο. Εν πάση περιπτώσει. Και όλοι θέλαμε να γίνουμε πιλότοι. Όλοι. Εγώ όχι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ ήμουν από τους ξενέρωτους. Οι περισσότεροι όμως θέλανε να γίνουν Tom Cruise,

όχι στο ύψος, στο επάγγελμα. Και φυσικά αυτό ήταν το soundtrack της ταινίας Take My Breath Away, Berlin, στο νούμερο 1, κατευθείαν νομίζω στην Αμερική.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Loving you is heaven, missing you is hell. Τι είπες πάλι ρε παίχτη. Άντρου Ντόναλντς, Μισελ στον Galaxy 92. Να ξέρετε ότι η ΑΔΕ και οι ειδικές δυνάμεις της ΑΔΕ πιο συγκεκριμένα θα βάλουν υποβρύχιο drone για να παρακολουθούν το λαθρεμπόριο καυσίμων. Να ξέρετε, αν κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι και σκάσει κάτι σας τσιμπήσει στο πόδι ή οτιδήποτε, μπορεί να μην είναι τσούχτρα, μπορεί να μην είναι ψάρι, μπορεί να είναι το υποβρύχιο drone του ΔΕΟΣ, όπως λέγεται πλέον το ΣΔΟΕ. Προγραμματίζει, λέει, τουλάχιστον 39.300 ελέγχους και έρευνες μέσα στη χρονιά. Αυτά τα ακούτε εσείς που λέτε ότι στο δημόσιο δεν δουλεύουν. Με 450, λέει, εξειδικευμένους ελεγκτές να συλλέγουν και να διασταυρώνουν στοιχεία από κάθε διαθέσιμη πηγή. Σκέψου, οι άλλοι κάνουν διακοπές τώρα. Σκεφτείτε λίγο και αυτό το δύσκολο του επαγγέλματος. Οι άλλοι κάνουν διακοπές και εσύ πρέπει να πας να πηγαίνεις να δεις άμα κόβουν αποδείξεις, άμα κάνουν φοροδιαφυγή. Τώρα έχουν και νέα υπηρεσία, λέει, που δημιουργήθηκε για να ενώσει διάσπαρτες μέχρι σήμερα αρμοδιότητες του φορολογικού μηχανισμού, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο γρήγορα και πιο στοχευμένα. Και θα έχουν και υποβρύχιο drone τύπου ROV, δεν ξέρω τι είναι αυτό, Top Gun ακούγεται και αυτό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί φέτος σε τουλάχιστον 18 επιχειρήσεις δίωξης στη θάλασσα, κυρίως τον εντοπισμό λαθρεμπορίου καυσίμων και ύποπτων φορτίων. Γιατί τα λένε αυτά, δεν πρέπει να τα έχουν μυστικά, να είναι λίγο χαλαρή η λαθρέμπορη καυσίμων και ξαφνικά να σκάσει τον drone από πίσω και λέει εδώ σε βρήκα. Παράλληλα διαθέτει, λέει, 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, σταθερό σύστημα X-ray για δέματα και αποσκευές, 36 φορητές κάμερες, ενδοσκόπια, συστήματα ανίγνευσης ραδιενέργειας, Παναγία μου, ειδικά οχήματα, ακόμα και εξοπλισμό επιχειρησιακής παρακολούθησης. Πολύ ωραία όλα αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα, λέει, δίνεται στη θαλάσσια ομάδα ελέγχου, η οποία θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον 400 ελέγχους μέσα στο 26. Αυτό είναι εξοπλισμός που έχει και η σύντροφό σου για να σε παρακολουθεί. Υποβρύχιο ντρόουν, σκάφη, σταθερό σύστημα X-ray κτλ. Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να αποδώσουν καρπούς οι έλεγχοι που θα γίνουν. Και οι έφηβοι σε αγαπάνε, λέει η Έλλη. Η Μυρτώ από Κολωνάκη, λέει, στην τηλεόραση εσύ δεν θα μας πεις τι θα κάνει Σεπτέμβριο. Για όλους κυκλοφορούν φήμες εκτός από σένα. Φαντάσου πόσο παραπεταμένο με έχουν. Καλύτερα, λέει, καλημέρα, λέει, σε ακούμε κάθε μέρα με τον έφηβο γιο προς το σχολείο. Καλημέρα, να πω και στο φίλο έφηβο. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Καλημέρα, είμαι και εγώ εδώ. Ακούω Galaxy 92, φίλε. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Μια καλημέρα μεγάλη στο Φάνη, στο Γιώργο, στην Ανθή, στην Έλλη που με πληροφορούν για τον καιρό που έχουμε έξω και στο κέντρο βρέχει, λέει ο Φάνης. Πάμε, συνεχίζουμε μια μικρή συγγνώμη διαφημιστική αφορά. Το εστιατόριο Montevista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αφεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Montevista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και είναι έξω από τα συνηθισμένα αυτό που συμβαίνει στο Μεξικό. Υπάρχει, λέει, ένα κλαμπ. Υπάρχει ένα κλαμπ στο Mexico City, το οποίο χρεώνει, λέει, περισσότερο τους Αμερικάνους παρά τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ο Αμερικάνος για να μπει πληρώνει, για να μπει για να, και τα ποτά μαζί, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει η είσοδος, 300 ευρώ, ας πούμε, 300 δολάρια, ενώ, λέει, οι ντόπιοι ή οι άλλες εθνικότητες πληρώνουν πολύ λιγότερα, πληρώνουν 20 μόνο δολάρια. Δεν ξέρω αυτό αν γίνεται νομικά, αλλά είναι ένα είδος πόρτας, ας πούμε, που σας πει, ξέρω από πού είσαι, είμαι εδώ ντόπιος, θα πληρώσεις 20 δολάρια. Εσύ από που είσαι, είμαι από την Εβάδα. Τότε θα πληρώσει 300. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί νομικά, εν πάση περιπτώσει, και κατά πόσο μπορεί να κρατήσει. Αλλά προφανώς οι Μεξικάνοι δεν νιώθουν πάρα πολύ χαρούμενοι με τους Αμερικάνους. Σας θυμίζω βέβαια επίσης ότι έρχεται το Μουντιάλ, που σημαίνει ότι θα υπάρξει και περισσότερο ρεύμα Αμερικανών ίσως στο Μεξικό, γιατί οι δύο αυτές χώρες μαζί με τον Καναδά συνδιοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο. Πάντως οι Έλληνες, αν πάτε σε αυτό το κλαμπ στο Mexico City, θα πληρώσετε μόλις 20 δολάρια. Και εκεί μας αγαπάνε, παντού αυτός ο λαός είναι αξιοαγάπητος.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Έξω ψυχαλίζει από ό,τι με πληροφορήσατε. Οπότε οι υπόλοιποι που δεν έχετε βγει έξω, να έχετε μια, δεν ξέρω, μπρελίτσα, ένα διάβρο, κάτι. Ένα, μην βγείτε έξω κομάντο εντελώς. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου που πάντα έχει πολύ ωραία έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Να είστε πολύ καλά, να περάσετε μια ήρεμη και ευχάριστη Πέμπτη. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ παρασκευιάτικα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση!
0: Go Sport! Go Figgly Sports!
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία.
13: Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: σήμερα το παίζει καλημέρα, το παίζει παραπλανητικά.
1: Ό,τι μπορεί κάνει, πρόσεξέ με καλά όμως. Καλημέρα αρχικά, καλημέρα.
0: Εγώ δεν θέλω καλημέρες, θέλω good morning.
1: Good morning, Ξάνθη. Μπορώ να το πω και σε άλλες εκδοχές σε δεύτερο χρόνο. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Δεν πέσαμε ακριβώς μέσα με αυτά που είπαμε. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ χθες νόμιζα, η αλήθεια είναι, πριν το μεσημεράκι, ότι θα έρθεις το πρωί και θα μου πεις: άσε μας βρε Αλεξάνδρα, πού είναι οι βροχές, πού είναι οι καταιγίδες, πού
0: έτσι
1: είναι
0: πίστευες.
1: Το τουλούμι. Ήμουνα σχεδόν σίγουρη.
0: Τα μερομήνια δεν τα ρώτησες.
1: Τίποτα, χθες δεν τα ρώτησα. Ξέρω ότι τον καζόν ποτίστηκε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά.
0: Ήτανε όπως προχθές, μόνο που άλλαξε η ώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Okay. Μια χαρά. Λοιπόν, 5η σήμερα 14 Μαΐου, να πούμε χρόνια πολλά στην Κομωτινή. Μέρα απελευθέρωσης, μέρα αργίας γιορτής για τη γείτονα από όλοι. Από ό,τι μαθαίνω, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει έρθει στην ευρύτερη περιοχή και δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που θα τον δούμε στην περιοχή μας. Έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Δένδιας ήρθε, ναι. Πήγε σε μια εκδήλωση μνήμης εδώ στην περιοχή μας και τώρα και στην Κομωτινή.
1: Σου έχω πει ότι συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Δένδια.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από τους λίγους που συμπαθώ έτσι λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Θα τον ήθελα και σε πιο ανώτερη θέση, ίσως.
0: Από
1: για
0: άμυνας.
1: Τη συνέχεια.
0: Εδώ έπεσε.
1: Όχι, από
0: άμυνας
1: μετά πάμε
0: πράγματα.
1: Στην κορυφή. Ξέρεις η κορυφή ποια είναι. Αν γίνει αντικατάσταση, θα ήθελα τον κύριο Δένδια στο ρόλο του πρωθυπουργού. Λέω
0: μόνο
1: εγώ
0: που
1: τώρα.
0: Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, λέω εγώ τώρα μια σκέψη.
0: Εγώ πάλι χαίρομαι που ακόμη λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Πώς θα μπορούσε να λεγόταν, τι εννοείς?
0: Όπως λεγόταν πριν και όπως άρχισαν να λέγονται στις, στις χώρες που δεν πιστεύουμε πλέον στην άμυνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Υπουργείο
1: μάλιστα.
0: Πολέμου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις
0: λεγότανε
1: δίκιο.
0: Υπουργείο Πολέμου παντό, αλλά με όλα αυτά που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και οι αρχηγοί των κρατών άκουγαν πόλεμο και τους σηκωνόταν η τρίχα. Και για να το μαλακώσουν το χάπι, το κάναν άμυνας.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Έως ο κύριος Τραμπ τώρα το άλλαξε. Το έκανε όπως πρέπει να είναι.
1: Ο κύριος
0: Υπουργείο
1: Τραμπ.
0: Πολέμου.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάει δύσκολα τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Κάνει ταξίδια στραπή. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Ό,τι μπορεί
0: ποιος?
1: Κάνει ο κύριος Τραμπ.
0: Πού πήγε?
1: Απειλές εδώ, απειλές εκεί στην Κίνα. Ήτανε.
0: Εντάξει, πρόεδρος είναι.
1: Χαμός, χαμός, χαμός. Δεν προλαβαίνει.
0: Χθες ματσάκια δεν είδες τίποτα.
1: Τώρα κι εσύ. Εγώ περιμένω τα ματσάκια να τα μάθω από σένα. Δεν είδα απολύτως
0: τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σήμερα όμως Αντιγόνη θα δεις.
1: Αντιγόνη?
0: Ναι.
1: Τζάλα, βέβαια. Σήμερα θα δω. Θα δω. Τι ώρα είναι?
0: Πού
1: μόνο για την Αντιγόνη θα δω. 9 μάλλον, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω αν θα έχω μαζευτεί μέχρι εκείνη την ώρα. Ελπίζω να αργήσουν
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Άσχετα με το τι θέλεις και άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Περνάει ή όχι?
1: Νομίζω φέτος η Κύπρος θα περάσει. Δεν ξέρω ποια θέση θα πάρει. Θα την ήθελα σε πάρα πολύ καλή θέση. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι φέτος έχω ένα προαίσθημα ότι η Κύπρος θα περάσει. Ναι,
0: λες,
1: θα πάει τελικό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε το προαίσθημα της Αλεξάνδρας, για να δούμε. Γιατί όχι, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Μου υπόσχεσε ότι θα ξεκινήσουμε με τζάλα αύριο, αν περάσει η Κύπρος. Α, όχι, αύριο δεν θέλω, τη Δευτέρα. Α, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε
0: Δευτέρα,
1: με τζάλα.
0: Αν περάσει τη Δευτέρα.
1: Δεν θα έχει σημασία. Τέλος πάντων. Εντάξει, άντε θα βρούμε τι θα κάνουμε.
0: Θα τη βρούμε την άκρη, ναι.
1: Θα τη βρούμε.

0: Iran μας λέει η Heaven που ήταν κοντά μας και εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε γιατί από τώρα αγχώθηκα και ο χρόνος χυλάει. Είναι 17 μετά τις 10. Mm-hmm. Μπούρου μπούρου, να τα.
1: Και καλά ξεκινήσαμε κιόλας. Πώς γίνεται, τι πράγμα γίνεται αυτό με το χρόνο, γιατί
0: λίγο
1: δεν προλαβαίνουμε.
0: Το ένα, λίγο το γιουβέτσι, λίγο το έτσι και όλα καλά. Πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης.
1: Τώρα και εσύ ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, έριξε και τον καφέ πάνω μου, πάρα πολύ ωραία. Ναι, να μην με ματιάξουν πρωί-πρωί. Να, εδώ. Και είναι και καφέ πάνω στο άσπρο, θα φαίνεται
0: τίποτα,
1: τώρα.
0: Σαν λέρα λίγη είναι.
1: Σαν λέρα, οκ. Okay. Λέρα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αριστοτέλης.
0: Η Αριστοτελία.
1: Ο Θεράπων.
0: Ο Ισίδωρος.
1: Η Ισιδώρα.
0: Ο Λέανδρος.
1: Και η Λεάνδρα. Τι ωραία, Λεάνδρα.
0: Αυτό με ξεπέρασε λίγο.
1: Και εμένα. Ναι. Δεν είναι Αλεξάνδρα, μην μπερδεύεστε. Δεν θέλω
0: λοιπόν,
1: να πείτε χρόνια πολλά.
0: Σήμερα η ημέρα που γιορτάζουμε ναι. είναι πολύ σημαντική.
1: Βέβαια.
0: Και πιστεύω ότι εκφράζει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου.
1: Του ελληνικού πληθυσμού.
0: Του ελληνικού γενικότερα.
1: Γενικότερα, μάλιστα.
0: Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Αχ, τι ωραία. Γιορτάζουν οι τεμπέληδες.
0: Ναι,
1: οι άνθρωποι που βαριούνται γενικότερα.
0: Μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα σε αυτό, το οποίο και το συζητούσαμε με παρέα χθες, αλλά και βιωματικά το βλέπω να υφίσταται. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος 35-40 χρονών, Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος βγάζει ένα αλφα ποσό το μήνα, δηλαδή 1.000-2.000 ευρώ, ανάλογα τώρα.
1: Ναι.
0: Και ξέρω περιπτώσεις και από τα δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τον αλφα ή βήτα λόγο.
1: Αρκείται σε αυτά.
0: Δεν κατάλαβες, αυτό θέλει δεν θέλει.
1: Εντάξει, όχι δεν θέλει δεν θέλει, κάποιος μπορεί να μην αρκείται σε αυτά και να θέλει περισσότερο για δικούς
0: του προσωπικούς
1: λόγους. Ναι, να κάνει
0: εγώ,
1: κάτι άλλο.
0: Αυτό το ξεπερνάμε, πες ότι είναι.
1: Α,
0: και
1: ωραία,
0: είναι
1: κρατάμε
0: αυτό.
1: Την
0: έχει
1: περίπτωση,
0: δουλειά,
1: ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, το 1000 επί 12 μήνες κάνει 12.000, mm-hmm. επί 10 χρόνια κάνει 120.000, επί 20 χρόνια κάνει 240.000.
1: Ναι, δεν μαζεύονται αυτά στην άκρη, δεν είναι όμως έτσι όπως
0: περίμενε. Και επί 30 χρόνια κάνει 360.000.
1: Ωραία.
0: Okay. Mm. Αυτός έχει 400.000 στην άκρη.
1: Πολύ ωραία.
0: Και λέει δεν θα ξανακάνω τίποτα.
1: Α, κατάλαβα που το πας.
0: Αλλά,
1: ναι, αλλά
0: αυστηρά θα παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα να τρώω.
1: Το πω ότι χειρότερο και το βλέπουμε συχνά σε ανθρώπους να
0: συμβαίνει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και το
1: βλέπεις
0: συχνά
1: ναι.
0: από παγκάκι σε παγκάκι, από αυτό σε εκείνο.
1: Έτσι.
0: Απραξία όμως, ευαισθητοποίηση για την απραξία, έτσι το ξεκινάμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια επιλογή και λέει ας τους άλλους να τρέχουν.
1: Μπράβο.
0: Εγώ είμαι okay έτσι.
1: Ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Okay.
1: Κι όμως, συμβαίνει.
0: Συζήτηση μέχρι του χρόνου μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, πολλοί το κάνουν αυτό, το ξέρουμε, το βλέπουμε.
0: Πολλοί έχουν 400 καβατζωμένοι και...
1: Ναι. Και παίρνουν το χιλιάρικο. Εντάξει, δεν
0: σιγά να μην το πειράξουν το χιλιάρικο.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί όμως που έχουν λεφτά στην άκρη, έστω και λίγο παραπάνω τέλος πάντων, και κάνουν ακριβώς αυτό που είπες. Τρώω αυστηρά, ναι, τρώω αυστηρά τόσα το μήνα. Και κάθομαι μια χαρά.
0: Μπορεί
1: με το
0: να έχει ένα-δυο ενοικιάκια και σου λέει από μπράβο, εκεί τα τρώω.
1: Μπράβο, είσαι
0: οδηματίας. Να μην πειράξουμε την
1: 400. Είσαι οδηματίας. Αυτό που με τρελαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, όποιοι επιλέγουν τέλος πάντων να ζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν ζουν στην ουσία. Και αντί να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες τέλος πάντων και τον τρόπο διαβίωσης, να το αξιοποιήσουν διαφορετικά, να ζήσουν, να δουν, να βγουν, να πάνε λίγο παραπέρα με την οικογένεια, με τους φίλους, με τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι αυτό που τα κάνουμε μασούρια τέλος πάντων και τα φυλάμε. Γιατί τα φιλάμε δεν ξέρω, λες και θα τα πάρει κανείς μαζί του. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνει.
0: Για μία φορά σημείωσέ το, είναι 14 Μαΐου.
1: Συμφωνείς μαζί μου. Και ξέρω επίσης ότι αν σου δώσω περισσότερο θάρρος, δεν θα τελειώσει αυτή η συζήτηση ποτέ.
0: Και δεν είμαι και
1: χωριάτης. Γιατί θα έχεις να πεις πολλά, πολλά.
0: Και δεν
1: πολλά.
0: Είμαι και χωριάτης.
1: Χωριάτες είμαστε όλοι. Κατσείς ότι αν σου δώσω περισσότερο θάρρος, δεν θα τελειώσει αυτή η συζήτηση ποτέ.
0: Και δεν είμαι και χωριάτης.
1: Γιατί θα έχεις να πεις πολλά, πολλά.
0: Και δεν
1: πολλά.
0: Είμαι και χωριάτης.

0: δεν θα σας μιλήσω για τα διαπιστευτήρια της μετεωρολόγου μας.
1: Πάμε, δεν κρατιέμαι.
0: Μέχρι και την Μπόρα χθες βρήκε.
1: Μα όταν στα λέω εγώ να μ' ακούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Να πούμε ότι στην χώρα γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε στη Θράκη τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι, με περισσότερες λεπτομέρειες, και μετά να δούμε θερμοκρασίες. Λοιπόν, νεφώσεις, κυρίες και κύριοι, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην κεντρική αλλά και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, και τις μεσημβρινές και στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα, ωστόσο, θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Είσαι σίγουρη? Ό,τι είπες ηχογραφήθηκε, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και θα σου ζητηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Να πάρεις θέση σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι άγιο, τα λέμε.
1: Συμφωνώ. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω.
0: Από άκρης άκρη συννεφιά, φούλα από το μεσημεράκι.
1: Συννεφιές.
0: Και στοχευμένα. Εσύ, στις εθνικές προβλέψεις της μετεωρολογίας σε κανάλια, όχι σε ένα, σε δύο-τρία. Κάθε μέρα λέει στην Ξάνθη θα βρέχει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: αυτό,
0: είναι
1: αυτό,
0: δυνατό.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι,
0: δεν λέει, ας πούμε, στη Θράκη. Στην Ξάνθη λέει.
1: Πόσο μέσα, πόσο μέσα πέφτει.
0: Μπαμ. Στην Ξάνθη θα βρέχει και σήμερα.
1: Ναι, είναι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία, να ξέρεις.
0: Και, και,
1: και έρχεται στην Ξάνθη γιατί είναι η πόλη με τα χίλια χρώματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να πούμε ότι αυτό το σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες 2-3 μέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Χαρά Θεού θα είναι το Σαββατοκύριακο, οπότε εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε υπομονή. Και τώρα, άμα κοιτάξει έξω, χαρά Θεού είναι.
0: Μας το είπαν και
1: άλλοι. Τώρα. Εντάξει, τώρα κι εσύ μας το
0: είπαν. Το θυμάμαι εγώ το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Την κοινότητα.
1: Κοίταξε, επειδή τώρα το Σάββατο το πρωί, γενικά και την Κυριακή, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ας αρκιστούμε στο ότι θα έχουμε καλό καιρό τουλάχιστον μέχρι και το μεσημεράκι
0: αυτό
1: απόγευμα. Ξαναπέστω. Τώρα το βραδάκι, εντάξει, ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει.
0: Το ξέρεις αυτό που λένε, αυτό ξαναπέστο.
1: Και το ξαναλες. Εσύ μου το έμαθες εδώ, δεν το άκουσα από αλλού.
0: Τι να πούμε για τον καιρό. Πάμε για Power Play, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με ακόμη περισσότερα.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στις 10.30, δεν έχει επιστροφή εδώ, πάμε για διάλειμμα.
1: Κοίτα
0: όμως,
1: να δεις τώρα.
0: Όμως, έχω να σου πω κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό.
1: Ναι. Τι αφορά.
0: Για να δούμε τη μουσική βέβαια, τι άλλο.
1: Πολύ
0: αυτό ασχολούμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, και αφορά το Spotify.
1: Πολύ ωραία.
0: Το οποίο πλέον έχει διαπιστώσει ότι οι εγγραφές που γίνονται σε καλλιτέχνες και σε μουσική δεν είναι από ανθρώπους.
1: Αλλά...
0: AI. Mm.
1: Θα γινόταν και αυτό κάποια στιγμή.
0: Ναι. Mm. Και έτσι έχει ξεκινήσει μία διαδικασία πιστοποίησης ότι είναι ανθρώπινη η δημιουργία.
1: Okay. Καλό.
0: Για να μπορεί να ενταχθεί στη λίστα της πλατφόρμας του.
1: Ναι, μ' αρέσει. Πολύ
0: τώρα,
1: καλά.
0: Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, mm-hmm. αλλά σε περίπτωση που κάποιος μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό,
1: ναι.
0: Δεν θα γράφει την έκφραση verified, δηλαδή ότι ελέγχθηκε, mm-hmm. Η μουσική ότι είναι από ανθρώπους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία για κάποιους. Μπορεί να λένε εμένα μου αρέσει το τραγούδι, η ηλεκτρονική μουσική είναι, ξέρω εγώ, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ή ένας δρόμος της jazz, τον οποίο τον ακολούθησε και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον κάποιος και δεν με νοιάζει mm-hmm. αν το έκανε ο Θανάσης ή το έκανε η ρομποτίνα.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά θα έχει μια διαδικασία, δεν θέλει να μπαίνουν AI δημιουργίες μέσα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά αν καταφέρουν να μπουν με τον ΑΒ τρόπο και δεν έχουν πάρει αυτό το verified, θα είσαι εσύ σαν ακροατής ενημερωμένος ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αλεξάνδρα AI.
1: Αλεξάνδρα AI.
0: Μάλιστα. Okay. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα 10.30 και επιστρέφουμε.
1: Πάμε. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
6: Και μετά και μετά. Τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
9: Σέκη. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί. μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Save Me Tonight. Έτσι, σε μια προσπάθεια να σωθούμε, να γλιτώσουμε και να βρούμε το δρόμο που μας οδηγεί στην ικανοποίηση την μουσική, συνεργάστηκαν ο David Guetta και Jennifer Lopez. Δηλαδή Γαλλία και Αμερική θα λέγαμε, μπορούμε να το πούμε, Λατινική Αμερική, ό,τι θέλετε, και τα δύο μαζί συνεργάστηκαν και το Save Me Tonight ήρθε στην παρέα του Paradise. Και μαζί μας είναι και το Good Morning Ξάνθη. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη. Είναι ο Στέφανος και η Αλεξάνδρα. Είναι ο 90,3. 29 χρόνια γεροί να είμαστε, είμαστε μαζί. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες. Και μια από αυτές είναι σίγουρα η πολύ όμορφη συνεργασία Madonna και Sabrina. Bring Your Love. Τις φέρνουμε και τις δύο εδώ στην αγαπημένη μας παρέα, στον Paradise 90,3. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Bring Your Love.
1: Καλό, καλό, καλό, καλό.
0: Bring Your Love. Κοίταξε να δεις, επειδή η μικρούλα είναι κοντούλα.
1: Μάλιστα, κοντούλα λεμονιά.
0: Λεμονιά, στη φωτογραφία την έβαλε να είναι ένα τσίκε πάνω.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Η άλλη γονατίζει λίγο για να έρθουν στα ίσα. Εμένα μωρή είπες
1: κοντή. Δηλαδή πραγματικά τα παρατηρείς όλα, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Μια πιθαμία άνθρωπο σε μένα με είπες κοντή.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Όμορφες και οι δύο, όμορφες. Ναι. Όμορφες. Εμένα η μικρούλα πολύ μου αρέσει. Είναι πολύ
0: εμένα
1: όμορφο κορτσάκι.
0: Μ' αρέσει ο φωτογράφος. Χαλάλι όσα πήρε.
1: Χαλάλι.
0: Τι έκανε, τι έβγαλε ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Χαλάλι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το αποτέλεσμα είναι magic. Magic.
0: Magic, δεν θα πει τίποτα. Φαντάσου να έβγαζε και εμένα, ε. Πόσα με έβλεπες. Ε, θα ζαλιζώσω.
1: Ναι, είπαμε πόσα πήρε ο φωτογράφος για να βγάλει τη Μαντόνα
0: αυτό
1: και τη Σαμπρίνα ή Μαρτών.
0: Ναι, λοιπόν. Ένα δώρο από τον ουρανό.
1: Ναι, ναι, θα
0: ήθελες. Να έβγαζε και εμένα μία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα ήθελες.
0: Ε, να μας έβγαζε μαζί, θες.
1: Θα κάνουμε φωτογράφηση, είπαμε, θα κάνουμε, ναι.
0: Ο κύριος Φωτογραφόπουλος. Κύριε Φωτογραφόπουλε, ελάτε παρακαλώ να μας κάλετε λίγο μια έτσι μπαμ-μπαμ.
1: Τσακ-μπαμ.
0: Λοιπόν, έχω fresh hits. Old hits ή fresh hits, τι θέλεις?
1: Θέλω old hits και αμέσως μετά από τα old hits και τα fresh hits που όπως θέλεις πες τα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να πούμε και λίγο κουτσομπολιό.
0: Γιατί?
1: Για το νέο πονοκέφαλο, για τις Eurovision, για τις τρεις χώρες εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης. Δεν θέλεις να σχολιάσουμε?
0: Πώς δεν θέλω.
1: Λοιπόν, μπούτυρο στο ψωμί.
0: Πάμε λοιπόν για oldies που θέλεις εσύ να ακούσεις. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό σου έχω και ένα παλιό, ένα νέο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το Michael Jackson το ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Την ταινία μετά τον Παΐσιο πήγες εκεί, γύρισες στην άλλη την αίθουσα.
1: Σταμάτα, ντρέπομαι.
0: Ντροπή είναι που είδες το άλλο, όχι που δεν είδες αυτό.
1: Να το δω αύριο, καθόλου ντροπή δεν είναι. Αυτό γιατί? Είναι δική σου άποψη. Γιατί ναι, εγώ χαίρομαι που πήγα και είδα τον Παΐσιο και μου άρεσε και πάρα πολύ. Και μάλιστα θα βγει και επόμενη αντίστοιχη, ετοιμάζεται. Είναι ο Άγιος Αρσένιος, νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Να μην χάσουμε, ναι.
1: Εγώ θα πάω να τη δω. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ταινίες. Εσύ να μην τις δεις. Εσύ δες τη Σαμπρίνα και το φωτογράφο της. Και τη Μαντόνα. Παρόλα αυτά.
0: Και μετά άλλαξε να δεις και τον Καποδίστρια να κάνεις επανάληψη.
1: Παρόλα αυτά, κύριε, κύριοι, θα μπορούσα μήπως αύριο να πω σύνομα να δω τον Μάικλ, γιατί βλέπω ότι παραμένει. Άρα ο κόσμος την αγάπησε.
0: Άμα
1: πολύ.
0: Άμα εσύ πας αύριο να δεις Μάικλ.
1: Ωραία, έλα βάλουμε ένα στοίχημα.
0: Θα έρθω με ράστα.
1: Ωραία, έλα να βάλουμε ένα στοίχημα στον αέρα, γιατί εγώ θα σου βγάλω φωτογραφία και μέσα από την αίθουσα.
0: Πιο εύκολο είναι να πάτε γυναικομάνια να δείτε το Διάβολος Φορούσε Πράντα παρά να δεις Μάικλ.
1: Έλα να βάλουμε ένα στοίχημα. Τι θα χάσει τη Δευτέρα, θα σε εκθέσω στον
0: αέρα.
1: Ράστα. Πες κάτι άλλο που να υποφελούμε και εγώ. Θα έρθεις με ράστα και κάτι έγινε τώρα. Πες
0: καλώ,
1: κάτι
0: εσύ
1: άλλο.
0: Θα δεις την ταινία, εγώ θα πληρώσω. Δηλαδή, δεν
1: κάπως πρέπει να γίνει. Στοίχημα θα βάλουμε. Το έχω βάλει στα σχέδιά μου.
0: Ωραία,
1: να πάω να τη δω αύριο.
0: Τι
1: δεν ξέρω.
0: Θα κερνάω όλη την εβδομάδα καφέ.
1: Θα σου έρθει πολύ βαρύ, μωρέ. Όχι, όχι, όχι.
0: Από
1: ό,τι είναι εβδομάδα.
0: Σε σένα.
1: Καλό, καλό. Πολύ καλό. Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις κανείς στο Good Morning Xanthi.
0: Τι μας παίρνει.
1: Λοιπόν, έλα πάμε στο διατάφτα.
0: Στο διατάφτα Michael Jackson και το Thriller.
1: Ναι.
0: Ο σχορεμένος και η σούπερ επιτυχία. Ναι. Επιστρέφουν στο νούμερο 1 στα hip hop και R&B album chart.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο που συμβαίνει αυτό μετά από μία δεκαετία που είχε ξανασυμβεί να βγει κάποιο παλιότερο τραγούδι στην κορυφή των τσάρτ. Mm-hmm. Φαντάσω πόση έγκλη έχει το τραγούδι και ο Michael Jackson. Mm-hmm. Ίσως βοήθησε και η ταινία. Mm-hmm.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο. Πάμε.
0: Αυτό είναι που ξανάρχεται στην κορυφή στα τσάρτ στο R&B, που σημαίνει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε αρκετές φορές.
1: Τέλεια, πάμε.

0: Michael Jackson.
1: Πώς τον είπες?
0: Τσάξτον.
1: Τσάξτον. Οκ. Ζήσαμε να το ακούσουμε και αυτό.
0: Τι νομίζεις, δεν θα ακούσεις. Εδώ πολλά θα ακούσεις. Και φρέσκι θα ακούσεις.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι περνάνε τα αστικά από τη Μιχαήλ Καρόλη. Περνούσαν και παλιά, άλλαξε κάτι.
0: Όπου θέλουν θα περνάνε. Αστικά είναι, ό,τι κουστάρουν κάνουν.
1: Μα δεν περνούσαν παλιά από εδώ τα αστικά. Άλλαξε το δρομολόγιο.
0: Παλιά όσο ήταν οι φίλοι μας οι Ράνια παρκάραν έτσι.
1: Αυτό να μου πεις. Το ήξερες εσύ, να σου πω τώρα κάτι που άκουσα σήμερα, που εγώ δεν ήξερα. Λοιπόν, για την online εφαρμογή του Δήμου που μπαίνουμε, κόβουμε και τα λοιπά, για να σταθμεύσεις, τα ξέρουμε αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το ήξερες εσύ ότι σε ορισμένα καταστήματα της πόλης υπάρχουν σχετικά κουπονάκια.
0: Που πουλάνε.
1: Ναι, το ήξερες. Μόνο εγώ δεν το ήξερα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και θα σου πω και κάτι ακόμη.
1: Ναι, θέλω να μάθω αυτό το κάτι ακόμα, γιατί εγώ σήμερα εκεί που έπινα το καφεδάκι μου είδα μια κυρία που πήγε απέναντι σε ένα μαγαζί και πήρε
0: εδώ
1: χαρτάκι.
0: Πέρα εκεί που λέει, τι λέει, 8.50, 3.50 η θέση, ναι. Αν το βάλεις πρέπει να πας να κόψεις κουπονάκι να πληρώσεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Εδώ η άλλη, ο κύριος, η κυρία που το έβαλε στους κάδους,
1: ναι.
0: Αυτός δεν πρέπει να πληρώσει.
1: Αυτός πρέπει να πληρώσει πιο ακριβά, να ξέρεις.
0: Ναι, από σε ποιον.
1: Σε αυτόν που πρέπει.
0: Σε ποιον όμως. Αυτό
1: δεν είναι. Α, σε ποια υπηρεσία εννοείς.
0: Ναι, ποιος θα του ζητήσει να πληρώσει.
1: Ανάλογα, όπου θα γίνει η καταγγελία.
0: Ποια καταγγελία.
1: Τώρα, εγώ άμα θα πάρω τηλέφωνο.
0: Θες να πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα.
1: Πού, την τροχιά θα πάρεις.
0: Και τι θα γίνει. Θα έρθει, φουρτ, θα σφυρίξει, θα φύγει.
1: Εμένα πώς με γράψανε. Καταγγελία
0: εσύ
1: ήταν.
0: Σε περίπτωση.
1: Και δεν ήμουνα και μπροστά στους κάδους.
0: Ήμουνα σε θέση.
1: Ό,τι στοίχημα θέλεις. Πρόσεξε με, δεν περνάω ούτε απ' έξω τώρα. Ήταν καταγγελία 100%. Και δεν ήταν και στοχευμένη.
0: Υποθέτης.
1: Και δεν ήταν και στοχευμένη η καταγγελία.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά. Αυτή τη στιγμή εδώ στη Μιχαήλ Καρόλη, κυρίες και κύριοι.
0: Τα κουπονάκια δεν χρειάζονται.
1: Α, εγώ όμως δεν το ήξερα. Και πώς δηλαδή ο κόσμος ξέρει σε ποια καταστήματα της πόλης υπάρχουν αυτά τα κουπονάκια.
0: Κολλημένα παντού, είναι μέχρι και στις τέτοιες το έχουν βάλει εδώ πέρα. Που
1: ότι
0: τα
1: υπάρχουν στα τάδε καταστήματα.
0: Ναι,
1: μου,
0: ναι. Πω,
1: αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω τίποτα. Και πάλι επιλέγεις ώρα, χρόνο, πόσο θα κάτσεις.
0: Δεν το έχω κάνει, αλλά έχω να χρησιμοποιήσω κουπόνι. Έχω χρησιμοποιήσει την εφαρμογή όπου χρειαστεί παντού.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Έχει και QR code πάνω. Χρόνο το τραβάς μια από εκεί και τελειώνει. Γιατί να τρέχεις δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, λέμε. Σήμερα μου κάνει πολύ εντύπωση. Μπροστά μου ήρθε μια κυρία και λέει: εγώ λέει, δεν έχω ούτε την εφαρμογή ούτε τίποτα. Και τη λέει το παλικάρι: κυρία μου, στο απέναντι κατάστημα πάτε και κόβει το κουπονάκι.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Δεν το βάζει στου κάδου τζάμπα.
1: Ναι, μωρέ, βάλε και τα αλάρμ. Τώρα
0: και
1: εδώ στη Μιχαήλ Καρόλη, μπροστά στου κάδου έχει τρία αυτοκίνητα με αλάρμ.
0: Και
1: τα λέει: να τι μαζέψετε.
0: Και, ναι, φουρτ, φουρτ φεύγουν.
1: Και με ακούει ο κύριο τώρα από απέναντι και με μουτζώνει.
0: Ναι, λέει: εγώ είμαι ο μάγκα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, κύριε.
2: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
3: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Με πολύ τρέλα σας αποχαιρετώ, σας αφήνοντας στη Loco Alex.
1: Loco Alex, καινούριο αυτό. Έχω πολλά παρατσούκλια εδώ πέρα.
0: Loco.
1: Τέλεια.
0: Loco, Loco.
1: Ποιο είναι το πρώτο παρατσούκλι που μου έδωσες?
0: Πού να θυμάμαι.
1: Έλα τώρα, ναι, θα μου πεις είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Παρακλουτσιολόγος είμαι.
1: Το πρώτο που εμένα μου έχει μείνει.
0: Δεν θυμάμαι, γιατί δεν μένω, δεν κολλάω, βγάζω καινούργια μετά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Για πες.
1: Σούζι.
0: Α, ναι.
1: Λόκο με τη Σούζι, εδώ στους 90,3, πάμε.
0: Το πιο πετυχημένο για ένα μεγάλο διάστημα με φώναζαν γιατρό.
1: Γιατί έκανε το γιατρό.
0: Όχι, έχεις παρατηρήσει, τους έλεγα όλους γιατρέ, γιατί βρίσκεις έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, ιδιοκτήτης μιας μεγάλης επιχείρησης, ένα τέτοιο. Δεν το λένε κύριε ιδιοκτήτη, ναι, κύριε διευθυντά ή κύριε καθηγητά. Όχι.
1: Σωστά.
0: Γιατρέ, γιατί το λέει γιατρέ δηλαδή.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα γιατρέ.
1: Καλημέρα.
0: Και εγώ τους έλεγα, γεια σου γιατρέ.
1: Α, γιατρέ. Τέλεια.
0: Γιατί
1: πολύ ωραία.
0: Γιατρός μου έλεγαν είναι αυτός.
1: Όχι, δεν έχει σημασία, όλοι γιατροί είμαστε.
0: Γιατρέ,
1: τέλεια. Πάμε.
0: Και είχε μείνει έτσι. Loco, Loco.
1: Τι ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Loco, γεμάτο τρέλα. Καλή συνέχεια με την Αλεξάνδρα γιατρή μου.
1: Bye.
0: Θα τα πούμε.
1: Bye bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα με Calvin Harris και Douglas Blessing εδώ στου 90,3 δεύτερη ώρα εκπομπή. Σα θέλω όλου εδώ στον Paradise 903. 10 λεπτά μετά τι 11 είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο γράφει 14. Πίσω από το μικρόφωνο για όλου εσά η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Συνεχίζουμε μαζί αυτή την όμορφη διαδρομή που διανύουμε καθημερινά παρέα. Χρόνια πολλά στου εορτάζοντε και ακόμα μία φορά. Χρόνια πολλά και καλά σε όλου και όλε εσά. Να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Mark Zuckerberg, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 84 γεννημένος παρεμπιπτόντος, χρόνια πολλά στον κύριο Zuckerberg, ο οποίος γενεθλιάζει σήμερα. Λοιπόν, πολλά τα νέα, πολλές οι εξελίξεις. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, φεύγει από τη ζωή και ο Frank Sinatra, Αμερικανός τραγουδιστής αλλά και ηθοποιός, πολύ αγαπημένος. Όχι μόνο μου. Όχι μόνο μου, τι ωραίο, σαν το μούνα μούρα ακούστηκε. Λοιπόν, η φωνή πραγματικά, η φωνή με όλη τη σημασία της λέξης. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν τραγουδιστής και ηθοποιός με μακρόχρονη αλλά και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του θεάματος αλλά και ακροάματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα κάνουν τη διαφορά. Και δεν τα λέω μόνο εγώ, είναι όλα επιβεβαιωμένα και αναρτημένα. Λοιπόν, ο Frank Sinatra, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα στις 14 Μαΐου φεύγει από τη ζωή. Ο άνθρωπος αυτός που έχει αφήσει τεράστια παρακαταθήκη, να τα λέμε αυτά έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. 150 δίσκοι, απίστευτα, 150 εκατομμύρια δίσκοι συγκεκριμένα. Λοιπόν, έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε έτσι. Για τους θαυμαστές του, μάλιστα εξακολουθεί να παραμένει η φωνή. Μεγάλωστε επιτυχίες, πολλά τραγούδια. Stranger in the Night, πόσο πολύ μου αρέσει. My Way, το οποίο αγαπώ, That's Life, Fly Me to the Moon. Πολλά είναι τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τον μοναδικό ανεπανάληπτο Μα Frank Sinatra. Λοιπόν, θέλετε λίγο να κατεβάσουμε ρυθμούς και να ακούσουμε κάτι? Νομίζω πως επιβάλλεται στο σημείο αυτό, έτσι για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Paradise 903. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, συντονισμένοι στους 90,3 στο δικό μας παράδεισο της μουσικής, όπου ακούμε μόνο επιτυχίες, η μία μετά την άλλη. Και στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, το κόφι. Γιατί, εδώ λοιπόν η μέρα ξεκινάει διαφορετικά. Το κόφι μας φτιάχνει τη διάθεση. Μπροκόμε 31 στην Ξάνθη. Πάμε.

0: You.
1: Paradise 90,3.
2: Τι ωραία, πολύ πολύ πολύ πολύ μου αρέσει αυτό το πρωινό, το ζω πολύ έντονα και όταν λέω το πρωινό δεν εννοώ το σημερινό πρωινό, ζω την κάθε μέρα εδώ στον Paradise Radio, μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η επικοινωνία, αυτή η σχέση που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά τρελαίνομαι να διαβάζω μηνύματά σας, έτσι να το πω λίγο πιο απλά και λαϊκά. Live me change για τη συνέχεια, πω, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα ταξιδέψουμε και θα επανέλθουμε. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Σε λίγο. Θα πάμε και τζάλα κοάλα. Κάντε λίγο υπομονή. Θα τα ακούσουμε όλα. www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Αλεξάνδρα Κωσίδου στο μικρόφωνο. Στέλνω τις πιο γλυκές, όμορφες καλημέρες σε όλους. Και προσέξτε, άφθονη θετική ενέργεια. Το έχουμε. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή τη ζούμε μαζί στους 90,3.

Changes. Τι ωραίο. Πάρα πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και τώρα φανταστείτε ότι ήταν και η τυχαία επιλογή. Λοιπόν, καλημέρα πέρα ως πέρα, όπου και αν σας βρίσκω. Να σας θυμίσω ότι έχετε δυνατότητα να καταβάσετε την εφαρμογή μας. Έτσι και έτσι είμαστε μαζί όλο το 24ωρο, καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε Paradise 903. Λοιπόν, και εγώ εδώ στους 90,3 σας κρατάω συντροφιά, οδηγός θετικής ενέργειας. Πάμε δυνατά, χαμογελάμε, προχωράμε. Η μέρα είναι υπέροχη. Τι και αν στην πορεία χαλάσει, λέμε τώρα, αλλά τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί μας προετοιμασμένοι. Εμείς θα περιμένουμε όλο, όπως είπαμε, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Πάμε λοιπόν να προετοιμαστούμε σιγά σιγά για το μεσημεριανό μας γεύμα. Δεν ξέρω από εσάς πόσοι προετοιμαστήκατε, αν έχετε σκεφτεί, αν έχετε αποφασίσει τι θα φάτε το μεσημεράκι, αν έχετε μαγειρέψει, αν δεν έχετε μαγειρέψει. Εγώ έχω κάνει μια μικρή προετοιμασία, θα την ολοκληρώσω λίγο αργότερα. Θα σας προτείνω όμως και σε εσάς να δοκιμάσετε μοναδικά εξαιρετικά εδέσματα κάθε τύπου και κάθε κοπής, τα οποία θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58, στα Κρεοπολία Χασάν. Εδώ λοιπόν θα τα βρείτε όλα, εκτός από τις κλασικές επιλογές, μπορείτε σίγουρα να εμπλουτίσετε τις διατροφικές σας συνήθειες με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δοκιμάστε ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Ακόμη καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης, όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με όλα όσα μπορείτε να βρείτε. Οι άνθρωποι που ετοιμάζονται, που βρίσκονται στο χώρο, μπορούν να σας ετοιμάσουν την παραγγελία σας και να την παραλάβετε στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, αν είστε από αυτούς που τρέχουν όλη την ημέρα και δεν προλαβαίνουν και είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αυτή η εκδοχή. Γι' αυτό μην διστάσετε να καλέσετε και στην Παναγία Τσαλδάρη στο 2541-075-250 και για τη Λευκόπετρα καλείτε το 2541-032-151. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν, για να σας φτιάξω περισσότερα την μέρα, για να είναι η Τετάρτη σας, όχι Τετάρτη, Πέμπτη σήμερα. Προτρέχω εγώ και προετοιμάζομαι για το Σαββατοκύριακο. Θα σας δώσω πάρα πολλές επιλογές, θα με θυμηθείτε. Πολύ ακελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει. Γιατί θέλουμε πολύ απλά να θρεφόμαστε σωστά, υγιεινά και πάνω απ' όλα ποιοτικά. Και οι άνθρωποι που θα δούμε στα καταστήματα, που θα τους βρούμε στα καταστήματα Καραχασάν, γνωρίζουν καλά πάνω απ' όλα από παράδοση, από ποιότητα, από γεύση και φυσικά εξελίσσονται συνεχώς και μας προτείνουν τα καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και σας προτείνουμε και σε εσάς τα καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Get away with boys noise. Για πάμε.

Να, να, τέτοια ακριβώς μου λέτε, μου στέλνετε και μετά παίρνουν εμένα τα μυαλά μου αέρα και πάλι. Να, ορίστε, και μετά ξέρετε, βλέπω καλά μια από εδώ, από πέρα ως πέρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου να σας στείλω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας κρατάω καλή συντροφιά. Σας γλυκοφιλώ όλους. 25 λεπτά μετά τις 11. Παρέα με το Coffee εδώ στους 90,3. Γιατί μας φτιάχνει το πρωινό, μας φτιάχνει τη διάθεση, μας προτείνει τα καλύτερα. Αλήθεια, δοκιμάσατε τις μπάρες Δημητριακών με μέλι κριτικό. Λακταριστά πεντανόστιμα. Το Coffee είναι εδώ στην παρέα μας. Μπρουκούμι 31 και στο 2541-024-024 που μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας. Και να απολαύσετε φυσικά τα καλύτερα. Το super duper πρωινό σε ξυπνάει, σε χορταίνει, μα πάνω απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Το Coffee στους 90,3. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και πάλι, γιατί μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. You're my heart, you're my soul. Έτσι δυνατά θα το φωνάξω, θα το τραγουδήσω μαζί με όλους εσάς.

Τι να πω εγώ τώρα για το συγκεκριμένο τραγούδι, για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Σε Modern Talking, έτσι γινώντας το χρόνο πίσω και ακούγοντας τα καλύτερα για όλους εσάς, μαζί με εσάς, γιατί όλοι εσείς εκεί έξω είστε οι καλύτεροι με διαφορά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε, φεύγουμε από το δίσκο συγκρότημα, έτσι που ιδρύθηκε το 84 παρεπιπτόντως και έχουμε 2026 και ακούμε, αν όχι όλες τις επιτυχίες τους, γιατί όλα τα τραγούδια τους είναι τόσο ξεχωριστά, τόσο ιδιαίτερα. Ποιο θέλετε να πιάσω και να σχολιάσω? Το Brother Lou, You're My Heart, You're My Soul, που αγαπώ, Cherry Cherry Lady. Άντε μην αρχίσω τώρα να τραγουδάω, αλλά επειδή σας θέλω όλους εδώ, δεν θα το συνεχίσω. Έχω να πω όμως και να κλείσω σχετικά με τους Modern Talking, αυτό το αγαπημένο δίσκο συγκρότημα, το οποίο θεωρείται το πιο επιτυχημένο γερμανικό pop ντουέτο. Έχουν βρεβευτεί ως το πιο επιτυχημένο γερμανικό συγκρότημα. Έχουν πάρει αρκετά βραβεία και γενικά στο ενεργητικό τους βρίσκονται πάρα πολλά βραβεία. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πρωτοσχολιάσω και τι να πρωτοπώ. Αυτά, βάζω μια άνω τελεία, συνεχίζω με την αγαπημένη Αντιγόνη, γιατί σας το υποσχέθηκα. Έχω πάθει έρωτα εγώ με την Αντιγόνη και τον Τζάλα Κοάλα. Τώρα το τι είναι το Τζάλα Κοάλα, μην σας επηρεάζω, είναι δικό μου αυτό, δεν παραπέμπει κάπου, αλλά το έχω συνδυάσει κάπως εγώ στο μυαλό μου. Να σας προετοιμάσω και να σας πω το εξής, ότι ήρθε η ώρα της Κύπρου σήμερα στη Eurovision. Βεβαίως, έχουμε δει εντυπωσιακές πρόβες τις προηγούμενες ημέρες με την Αντιγόνη αλλά και τον Τζάλα. Φωτιές και πασαρέλα στη σκηνή. Παιδιά, τι έχει να γίνει? Λοιπόν, ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί σίγουρα θα τα πάει περίφημα. Την αγαπάμε ιδιαίτερα την Αντιγόνη, την έχουμε συμποθήσει λίγο παραπάνω. Έτσι, η Αντιγόνη εκπροσωπεί φέτος στην Κύπρο με το τραγούδι Τζάλα, το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα στον Β' ημιτελικό. Θα το ακούσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα πούμε πολλά. Και έχω να σας πω ότι επίσης ότι οι πρόβες της Κυπριακής Αποστολής στη Βιέννη έδειξαν πραγματικά ότι η σκηνική παρουσία του τραγουδιού είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και γεμάτη ενέργεια. Καλή επιτυχία στην Κύπρο, πάμε να ακούσουμε Τζάλα και φτάνουμε στις 11.30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
6: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
7: Και στο www.ipavlametafores.gr.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
18: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: want you. Στον Paradise Radio, 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 12, συντονισμένοι στον Paradise Radio και ναι, είμαστε μαζί. Good morning, Xanthi, είναι 5η 14 Μαΐου. Λοιπόν, σχεδόν στη μέση του μήνα, έτσι. Στη μέση της εβδομάδας δεν το λες, προς το τέλος της εβδομάδας. Μας αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Γενικά, νεράκι κυλάει ο Μάιος και το καλό είναι ότι, όπως και τον Απρίλιο, αλλά και τον Μάρτιο γενικότερα, δεν πλήττουμε στην πόλη μας. Γιατί έχουμε τόσα πράγματα να δούμε, να απολαύσουμε, να θαυμάσουμε, τόσες εκδηλώσεις για κάθε γούστο και προτίμηση, για όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, απλώνουμε μπουγάδε αυτό το Σάββατο στο θεατράκι της πόλης. Θα είμαστε εκεί. Μάλιστα, έχουμε και το μπαζάρ τοπικών προϊόντων αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε και να σας προτείνουμε. Και γενικά είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο, το οποίο θα έχει και χορό και μουσική και τα πάντα όλα. Και μια και μιλάμε για χορό, έχω να σας πω ότι ο χορευτικός σύλλογος Χοξ, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει το 22ο Συμπόσιο Χορευτικών Ομάδων και ετοιμάζει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Λοιπόν, 15 χρόνια γιορτάζουμε και το φωνάζουμε. Σήμερα μάλιστα ο πρόεδρος του χορευτικού συλλόγου θα είναι στην παρέα μας, θα μας μιλήσει, θα μας πει για όλες τις προετοιμασίες και για όλο αυτό που θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια πόλη που δεν πλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για την ώρα, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio. Ακολουθούν πολλά περισσότερα που πρέπει να μάθετε. Για πάμε, σας θέλω όλους εδώ.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
3: Και πάμε να κάνουμε την βόλτα μας στο κινηματογράφο και να δώσουμε και διπλές προσκλήσεις, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, σήμερα είναι Πέμπτη, άρα είναι η μέρα πρεμιέρα στους κινηματογράφους των Ντεών και εγώ θέλω να περνάτε καλά. Θέλω να σας φτιάχνουν τη διάθεση, θέλω να σας φτιάχνουν το πρωινό. Γι' αυτό και τα δώρα μας είναι πολλά και είναι αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, 14 Μαΐου, ο Διάβολος φοράει Πράντα 2, συνεχίζεται να προβάλλεται στις 7 και στις 8 και 4, νέα ταινία που θα δούμε σήμερα. Είναι η γκρίζα ζώνη. Είναι δράση και θρίλερ στις 8 παρα 10 αλλά και στις 10 δεύτερη προβολή. Που πάμε να πούμε λίγα λόγια σχετικά με την ταινία. Γκρίζα ζώνη και ο τίτλος από μόνος του είναι έτσι λίγο ιδιαίτερος. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία αλλά και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα, όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν λοιπόν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιονδήποτε άλλο θα ήταν καταστροφική. Δεν θα σας πω περισσότερα στις αίθουσες των κινηματογράφων, στα Οντεόν Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, 8 παρα 10 αλλά και στις 10. Michael Jackson, συνεχίζουμε, μουσική, δράμα και όπως είπαμε μεταξύ μας, υποσχέθηκα να πάω να τη δω αύριο την ταινία, αλλιώς τη Δευτέρα δεν θα με ακούσετε στον αέρα, θα με στείλουν στο λογιστήριο απευθείας, να ξέρετε, έχω δώσει το λόγο μου, έχω εκτεθεί τώρα, ευτυχώς δεν με ακούει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, Iron Maiden βεβαίως, ντοκιμαντέρ αλλά και μουσική, στις 9.30, εδώ τι ακριβώς γίνεται, με πρωτοφανή πρόσβαση στα επίσημα αρχεία αλλά και με προσωπικές βιωματικές αφηγήσεις από τα παλαιότερα αλλά και σημερινά μέλη του συγκροτήματος των Iron Maiden, η ταινία προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά μία από τις πιο εμβληματικές πορείες στην ιστορία της μουσικής. Διανύοντας 5 δεκαετίες, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, το δυναμικό ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις pub του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι και τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Iron Maiden λοιπόν από σήμερα στους κινηματογράφους του Οντεόν στις 9.30. Έχω να σας πω ότι βάζω μια ανωτελεία, αλλά να σας προετοιμάσω και να σας πω επίσης ότι από αύριο στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και οι ταινίες για όλη την οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ πλούσιο όσον αφορά τις σούπερ επιλογές, Super Mario Galaxy, η μαλλιαρή Detective και πολλά άλλα. Για την ώρα 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο, τηλεφωνεί και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. 2-5-41-0-78-6-71. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, δύο τυχεροί θα αναδεχθούν. Δύο διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Είμαι πάνω από το ακουστικό. Dream, dream, dream, τηλεφωνάκι. Περιμένω να χτυπήσει και να σας πω καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν και πάλι μέσα από τον Paradise 903.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Afro Soul εδώ στους 90,3 και πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε, φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης διαδρομής για σήμερα. Για σήμερα και για την ώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στον Paradise 903 και είναι αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Τις εκπομπές θα διαμορφώνουμε μαζί, γι' αυτό υπενθυμίζω συνεχώς τους τρόπους επικοινωνίας 2541-078-671. Μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας, τα μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές και ενημερωνόμαστε γενικότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην πόλη μας, αλλά και στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα. Λοιπόν, δείχνουν σιγά σιγά τα σύννεφα να αποχωρούν από την πόλη της Ξάνθης, λέμε τώρα. Έτσι, η συννεφάκι είναι πέρασε, αλλά θα ξανάρθει. Μην μπαίνει το μυαλό σε αέρα. 17 βαθμοί στην Ξάνθη αυτή την ώρα, κατά τα άλλα σύννεφα από άκρη ως άκρη. Εμείς παρέα με το κόφι στον Paradise 903 για να φτιάξουμε το πρωινό μας, για να είναι έτσι όμορφο, εδελαστικό και πολύ πολύ ιδιαίτερο. Στο κόφι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δοκιμάστε ροφήματα, milkshakes, σμούθες, γρανίτες, σάντουιτς, κουλούρια, γιαουρτάκια και γλυκά snack. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημα, γι' αυτό σίγουρα θα βρείτε αυτό που αναζητάτε ο καθένας ξεχωριστά. Στο κόφι επίσης, με κάθε σας παραγγελία παίρνετε ένα σχετικό κουπονάκι. Αυτό ξέρετε με τα λογότυπα του καταστήματος. Ένα κουπονάκι λοιπόν, ένα κουπονάκι με κάθε σας ρόφημα, με κάθε σας αγορά και στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφεδάκι δώρο. Διαφορετικά βεβαίως καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο 2541-024-024, δίνετε την παραγγελία σας και έρχεται άμεσα και γρήγορα στο χώρο σας με το κουπονάκι πάνω στο προϊόν, πάνω στο ρόφημα, πάνω στην επιλογή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχετε ακόμη έναν λόγο για να επιλέξετε κόφι για το καθημερινό σας πρωινό, για το καθημερινό σας ξεκίνημα, το ξεκίνημα της ημέρας. Λοιπόν, όπως είπαμε, στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφέ δώρο και είναι πολλά πολλά ακόμη αυτά που μπορώ να σας πω. Το κόφι είναι εδώ, σε ξυπνάει και σε χορταίνει, μα πάνε απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα!
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Για ακούστε τι έχω επιλέξει για το φινάλε, για τον αποχαιρετισμό μας. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, πολλά φιλιά θα σας στείλω. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Πέμπτη σήμερα είναι ανοιχτή και η αγορά μας. Έχετε πάρα πολλές επιλογές για σήμερα, πέρα από το κινηματογράφο που μπορείτε να πάτε και να περάσετε καλά με τον φίλο σας, με τη φίλη σας, να δείτε μια ταινία που σας αρέσει, που έχετε επιλέξει. Θα βγείτε βεβαίως και στην αγορά να κάνετε τα ψώνια σας, στις αγορές σας. Πολλές επιλογές και προτάσεις και προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για το Σαββατοκύριακο με όλα όσα είπαμε και νωρίτερα. Επιλογές και προτάσεις αρκετές. Για την ώρα σας φιλώ, σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 ακριβώς Κυριάκος Μαραγκός, στις 6 Στέφανος Στεφανόπουλος και από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης, να είστε όλοι καλά και να ακούτε Paradise 903. Ξέρετε γιατί? Για πολλούς λόγους. Ένας και βασικός, οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. 90,3.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr /σπίτι 25.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης.
2: Μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35%

0: και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Negeron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι μία.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
3: Ακόμα να φάτε αγκινάρες? Σπεύστε για την ελαχανικό της άνοιξης που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας. Πώς? Με χίλιους τρόπους. Για χορταστικά πιάτα που συνεισφέρουν στο νευρικό και μυϊκό σύστημα, προσθέστε αγκινάρες σε σως, σαλάτες, πίτσες, σούπες, σάντουιτς και ζυμαρικά σε συνδυασμό με τυρί ή κρέας χαμηλών λιπαρών.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
9: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
9: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: you've got.
1: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια. Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η λάμψη του προσώπου. Σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφο μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Παράλληλα διαθέτει, λέει, 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, σταθερό σύστημα X-Ray για δέματα και αποσκευές, 36 φορητές κάμερες, ενδοσκόπια, συστήματα ανίγνευσης ραδιενέργειας, Παναγία μου, ειδικά οχήματα, ακόμα και εξοπλισμό επιχειρησιακής παρακολούθησης. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αυτό είναι εξοπλισμός που έχει και η σύντροφός για να σε παρακολουθεί. Υποβρύχιο ντρόουν, σκάφη, σταθερό σύστημα X-Ray κτλ.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
9: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

I gotta have faith. Το μεσημέρι φεύγει, η μουσική όμως μένει. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Galaxy 92, τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου
2: στο... Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: σημερινή μέρα, 14η Μαΐου, έχει απ' όλα, από ιστορικές στιγμές μέχρι γεγονότα που τα ακούς και λες «Οκ, αυτό δεν το περίμενα». Χρόνια πολλά, πάνω απ' όλα, σήμερα στους Αριστοτέλιδες και Αριστοτελίες που με το σοφό αυτό vibe του ονόματος φέρουν πραγματικά φιλοσοφία. Χρόνια πολλά στους Ισίδωρους και Ισιδώρους που ακούγονται πάντα κλάσικα, αλλά και στους Λέανδρους και τις Λεάνδρες που έχουν κάτι από main character energy χωρίς καν προσπάθεια. Στα γεγονότα της ημέρας, αν και σήμερα το 1939, η Λίνα Μεδίνα Βάσκες γίνεται η νεότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής σε ηλικία μόλις 5 ετών. Καλά άκουσες. Μια υπόθεση που ακόμα και σήμερα μοιάζει απίστευτη και παραμένει μία από τις πιο σοκαριστικές που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το 1948, μια τέτοια μέρα, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του με πρώτο πρόεδρο τον Νταβίδ Μπεν Γκουριόν. Και σχεδόν αμέσως ξεσπά ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Το βιώνουμε μέχρι και στο σήμερα. Το 1973, τέτοια μέρα, εκτοξεύεται ο Skylab, ο πρώτος διαστημικός σταθμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί κάπου εκεί η ανθρωπότητα είπε «Ωραία γη, αλλά να δούμε λίγο και τι παίζει παραπάνω». Και το 2003 ο ελληνικός ΣΑΤ, ο ΕΛΑΣΑΤ, εκτοξεύεται επιτυχώς από το κροτήριο Κανάβεραλ, βάζοντας επίσημα Ελλάδα και Κύπρο στον χάρτη του διαστήματος. Ναι, κάπου εκεί αποκτήσαμε κι εμείς λίγο πιο Space Edition ιστορία. Energy Vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Αναρωτηθήκατε ποτέ πως είναι να ζείτε στην υψηλότερη πόλη του κόσμου? Ένας ταξιδιώτης λοιπόν αποκαλύπτει τα πάντα για αυτό το μυστήριο. Ο ατρόμητος εξερευνητής και YouTuber, ο Αμάρκ, η υψηλότερη πόλη του κόσμου. Ένας ταξιδιώτης λοιπόν αποκαλύπτει τα πάντα για αυτό το μυστήριο. Ο ατρόμητος εξερευνητής και YouTuber.

Μόνο και την ακραία εκμετάλλευση των χρυσορύχων που εργάζονται χωρίς μισθό και δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πόλη γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη με περιστατικά βίας να μετατρέπουν την καθημερινότητα σε κόλαση, σε εφιάλτη. Μεταξύ μας, μη μας ακούσει για κανείς ότι πρέπει για να στείλετε ταξιδάκι χωρίς επιστροφή την πεθερούλα. Ακούς Energy Vibes.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη! Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
15: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
18: Ήξερες ότι η σημερινή μέρα, η 14η Μαΐου, είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για την παιδική απραξία λόγου. Η συνήθεια αυτή επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά με απραξία ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να πούν και καταλαβαίνουν κανονικά όσα ακούνε, όμως ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να στείλει σωστά τις εντολές στους μύες που χρειάζονται για την ομιλία, όπως τα χείλη, η γλώσσα και η γνάθος. Αυτό σημαίνει πως μια λέξη που σήμερα μπορεί να υποθεί σωστά, αύριο ίσως βγει διαφορετικά ή με δυσκολία. Κάτι επίσης που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως η απραξία δεν σχετίζεται με χαμηλή νοημοσύνη και δεν περνάει μόνη της με την ηλικία. Χρειάζεται σωστή και σταθερή λογοθεραπεία, πολλή επανάληψη και κυρίως υπομονή και υποστήριξη από το περιβάλλον. Μάλιστα, αρκετά παιδιά χρησιμοποιούν αρχικά άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως νοήματα, εικόνες και ειδικές συσκευές μέχρι να μπορέσουν να εκφραστούν πιο εύκολα λεκτικά. Και κάπου εδώ ίσως είναι αυτό το πιο σημαντικό μήνυμα της ημέρας. Το ότι κάποιος δυσκολεύεται να μιλήσει δεν σημαίνει ότι δεν έχει πράγματα να μας πει. Energy vibes.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κάτι ιστορίες που ξεκινούν ήσυχα και ξαφνικά καταλήγουν να γράφουν παγκόσμιο ρεκόρ. Κάπως έτσι έγινε με τον Λαζάρ, ένα μικροσκοπικό King Charles Spaniel, μόλις 4 κιλών, που μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων στην Ιταλία μετά τον θάνατο του ανθρώπου του. Οι υπεύθυνοι κατάλαβαν αμέσως ότι ο σκύλος ήταν υπερήλικος, κυρίως από τη δυσκολία στις κινήσεις του και τη γλωσσίτσα που έμενε μόνιμα έξω από το στόμα. Αυτό όμως που δεν περίμενε κανείς ήταν αυτό που ανακάλυψε το ηλεκτρονικό του τσιπ. Ο Λαζάρ γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1995, δηλαδή σήμερα είναι 31 ετών και κάτι μηνών, ηλικία που όχι απλά θεωρείται ακραία για σκύλο, αλλά φαίνεται πως ξεπερνά κάθε επίσημο καταγεγραμμένο ρεκόρ μακροζωίας στον κόσμο. Η υπόθεση ελέγχθηκε ξανά από τα Ιταλικά Μητρώα και τα στοιχεία δείχνουν απόλυτα έγκυρα, με την Ιταλική Εταιρεία Προστασίας Ζώων να έχει ήδη επικοινωνήσει με τα βραβεία Guinness. Αν επιβεβαιωθεί και επίσημα, ο Λαζάρ αφήνει πίσω του ακόμα και τον θρυλικό Blue Ray που κρατούσε το ρεκόρ από το 1939. Και κάπου εδώ έρχεται το πιο όμορφο σημείο της ιστορίας. Παρά την ηλικία του, ο Λαζάρ δεν έμεινε μόνος. Μια 29χρονη γυναίκα τον υιοθέτησε και αποφάσισε να του χαρίσει ένα νέο σπίτι και μια ήρεμη καθημερινότητα. Γιατί τελικά μερικές φορές το πιο μεγάλο ρεκόρ δεν είναι τα χρόνια ζωής, αλλά το να συνεχίσεις να βρίσκεις αγάπη ακόμη και όταν όλοι θεωρούν ότι είναι αργά. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Και από τον υπερήλικο σκύλο που μιλάγαμε λίγο νωρίτερα που έσπασε ρεκόρ, να μιλήσουμε τώρα για τις γατούλες. Οι γάτες μπορεί να μην ζουν όσο εμείς, όμως μέσα στα χρόνια που μας χαρίζουν καταφέρνουν να γεμίσουν το σπίτι μας με ηρεμία, συντροφιά και εκείνη την μοναδική σιωπηλή αγάπη που μόνο ένας μικρούλης ελουροειδής ξέρει να δίνει. Μια γάτα μπορεί να ζήσει κατά μέσο όρο από 12 μέχρι 15 χρόνια και όσο κι αν θα θέλαμε να μιλάμε και να κρατήσει αυτή η σχέση για πάντα, υπάρχουν μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μείνει περισσότερο κοντά μας και να είναι κυρίως υγιής και χαρούμενος ο γάτος ή η γάτα μας. Καλή διατροφή, φρέσκο νερό, παιχνίδι, τακτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο και ένα ασφαλές σπίτι γεμάτο φροντίδα κάνουν τεράστια διαφορά, γιατί τελικά οι γάτες δεν ζητούν πολλά, θέλουν λίγη αγάπη, λίγη ησυχία, ένα σημείο στον ήλιο και έναν άνθρωπο που θα τις κοιτάζει σαν οικογένεια. Energy vibes.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Και μετά... Τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: Ο σκύλος μου, ρε. Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε. Άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
19: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
20: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
19: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
24: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
23: Είμαι ο Κυριάκος και πάμε να ασχοληθούμε με τα δύο ζώδια που πρέπει σήμερα να αφήσουν τη λογική στην άκρη. Κριός. Ο κριός έχει μια τρομερή εσωτερική δύναμη που του επιτρέπει συχνά να προβλέπει το μέλλον ή να επηρεάζει γεγονότα με την ενέργεια. Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να δεις κάτι που θα συμβεί σε μελλοντικό χρόνο, εσύ Κριέ γνωρίζεις πως αυτή η έκτη αίσθηση που διαθέτεις με το πέρασμα των χρόνων, αν λοιπόν θέλεις άλλη μια φορά να αγνοήσεις τη λογική σου και να προχωρήσεις με βάση το αίσθημά σου, αυτή, ναι, αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να το κάνεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βγεις χαμένος ή χαμένη. Δίδυμος. Ο Δίδυμος μπορεί να μαντέψει σε ποιο σημείο θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για να παρκάρει το αυτοκίνητό του ή σε ποιο μαγαζί δεν θα υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής. Έτσι προκαλεί έκπληξη κάθε φορά στους φίλους του. Αυτή η εσωτερική φωνή σπάνια ασφάλει και συνεπώς τώρα είναι η πιο ευνοϊκή περίοδος να τη λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη σου και να πράξεις αναλόγως. Μπορεί παλαιότερα οι δεύτερες σκέψεις των διδύμων να αποτελούσαν εμπόδιο στην εξέλιξή του, όμως πλέον έχει πάρει το μάθημά του και γνωρίζει πώς να πράξει πραγματικά κάθε φορά. Από σήμερα και μέχρι τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, άκουσε την καρδιά σου, Δίδυμε, και δεν θα βγεις χαμένο.
25: Energy Vibes. Paradise 90.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και μια viral ιστορία από την Νορβηγία έρχεται τώρα. Πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από σειρά εποχής. Ένας αγρότης που λες πήγε απλά να ανοίξει δρόμο για το τρακτέρ του στη φάρμα του και τελικά βρήκε κάτω από το πάτωμα 4 σημαίνια βραχιόλια των Vikings, παρακαλώ, ηλικίας πάνω από 1100 έτη. Το πιο εντυπωσιακό, για τους Vikings το ασήμι θεωρούνταν πιο πολύτιμο από τον χρυσό, γιατί στη Νορβηγία δεν υπήρχαν οργεία ασημιού και κάθε κομμάτι έφτανε εκεί μέσω εμπορίου ή επιδρομών. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν πιστεύουν ότι οι κάτοικοι της φάρμας έκρυψαν τα βραχιόλια κάτω από το σπίτι τους, πιθανότατα την ώρα που αναγκάζονταν να φύγουν λόγω επίθεσης ή φωτιάς, ελπίζοντας ότι κάποτε θα επιστρέψουν να τα πάρουν πίσω. Μόνο που τελικά πέρασαν 11 ολόκληρες αιώνες μέχρι να τα ξαναδεί άνθρωπος.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Πολλές ειδήσεις, συνεχόμενη ροή σε κινητά και social media φέρνει εννοείται τεχνολογικό κορεσμό πληροφορίας. Όμως ξέρεις, συναντάς κάθε μέρα την απόλυτη διαφορετικότητα, γιατί εμείς φέρνουμε τώρα στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που μιας που τις ακούς και άλλο τόσο, τους λες goodbye. Οι Ίνκας και οι Αζδέκοι είχαν πολιτισμούς χωρίς τροχούς. Δεν το είχαν καθόλου λοιπόν. Η Βέρα από την άλλη φοριέται στο τέταρτο δάκτυλο γιατί τον παράμεσο διασχίζουν φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Στην Αφρική που λες, όσο και την Ασία, κάθε χρόνο πεθαίνουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι από τι λέτε? Από ελονοσία. Η Κλεοπάτρα έβαφε τα χείλη της με σπόρους ροδιού. Αυτό ήταν πραγματικά το lip gloss της. Τέλος, η Οδοντόβουρτσα εφευρέθηκε το 1498 στη μακρινή Κίνα. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα θα σου πω, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα θα σου πω, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια. Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια. Σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
10: Και Κομωτινή 2531-306-200.
11: Και στο www.epavlametafores.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Νες Καφέ Μίξης 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
16: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
17: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
16: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
18: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
20: Travel Energy Tips.
19: Το Rio de Janeiro, η μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας και ένας από τους πιο εντυπωσιακούς τουριστικούς προορισμούς στη Λατινική Αμερική, είναι ο εντυπωσιακός προορισμός μας για σήμερα. Μακάρι να σε εμπνεύσουμε έτσι ώστε να πάρεις το πρώτο εισιτήριο και να ανακαλύψεις μια ποικιλία εμπειριών που καλύπτουν κάθε ενδιαφέρον όσο και γούστο και να βρεθείς εκεί. Με τον εμβληματικό Cristo Redentor να κυριαρχεί στον ορίζοντα, η πόλη διαθέτει μια εκπληκτική φυσική ομορφιά με πανέμορφες παραλίες που αγκαλιάζουν τον Ατλαντικό ωκεανό. Από την πασίγνωστη Κομπακαμπάνα μέχρι την άγρια και γραφική παραλία της Ιπανίμα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια. Το ιστορικό κέντρο του Rio de Janeiro με τα πολύχρωμα σπίτια του Λάπα, του Σάμπα και τη Σέντρα αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στα στενά δρομάκια, να επισκεπτούν τα μουσεία και τις εκκλησίες και να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα σε παραδοσιακές ταβέρνες. Ο πολιτισμός του Rio de Janeiro εκφράζεται επίσης μέσα από τον χορό, εννοείται και τη μουσική, με τους ρυθμούς της Σάμπα και της Μπόσα Νόβα να κυριαρχούν στις νυχτερινές ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις και τα πάρτις και να είναι παντού. Το Rio de Janeiro είναι μια πόλη που συναρπάζει με την ομορφιά της και τον πολυσύνθετο πολιτισμό της, καθιστώντας την μία από τις πιο επιθυμητές έτσι πόλεις και προορισμούς για τους ταξιδιώτες σε όλο τον πλανήτη. Επόμενη αποστολή λοιπόν, Rio de Janeiro. Energy Vibes.

0: Eurovision που έρχεται μεθαύριο με τον μεγάλο τελικό δεν είναι απλά ένας μουσικός διαγωνισμός. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά events στον κόσμο, με πάνω από 160 εκατομμύρια θεατές κάθε χρόνο και φανατικό κοινό που ζει για αυτές τις λίγες ημέρες του Μαΐου σαν να είναι παγκόσμιο κύπελο μουσικής. Κάπως έτσι. Ο φετινός μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 γίνεται μεθαύριο στην Βιέννη, με συνολικά 35 χώρες να συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση. Και φυσικά μέσα σε όλα υπάρχει πάντα και πιο viral απορία του θεσμού. Καλά, η Αυστραλία τι δουλειά έχει στη Eurovision? Κι όμως, η Αυστραλία αγαπά τον διαγωνισμό εδώ και δεκαετίες. Η δημόσια τηλεόραση SBS πρόβαλε Eurovision από τα 80s και το κοινό είχε γίνει τόσο φανατικό που το 2015 η χώρα προσκλήθηκε επαιτειακά και τα 60 χρόνια του θεσμού και τελικά έμεινε μόνιμα στο cast. Γιατί ναι, η Eurovision είναι Ευρώπη, αλλά και λίγο μπες και εσύ στην παρέα. Η Ελλάδα μας φέτος εκπροσωπείται από τον Ακύλα με το Φέρτο, ένα κομμάτι με σκοτεινό vibe, dance ένταση και σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο που ήδη έχει τραβήξει πολύ προσοχή από τους fans του διαγωνισμού. Ο Ακύλας θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές παρουσίες των τελευταίων ετών και πολλοί πιστεύουν ότι το Φέρτο είναι από εκείνα τα τραγούδια που κολλάνε ύπουλα και θα φέρουν το τρόπαιο. Energy vibes.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
2: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή 5η 14 Μαΐου που πραγματικά είχε τα πάντα. Από Skylab, LaSat και διαστημικές αποστολές μέχρι Vikings που έκρυβαν ασημένιους θησαυρούς κάτω από το πάτωμα και τους ξαναβρήκαμε μόλις 1100 χρόνια αργότερα. Πεταχτήκαμε και μέχρι την πιο ψηλή πόλη του κόσμου για να καταλάβουμε ότι τελικά υπάρχει μέρος που ούτε το GPS δεν πηγαίνει με αυτοπεποίθηση. Μιλήσαμε για τον σκύλο Λαζάρ που στα 31 του χρόνια παρακαλώ ετοιμάζεται να γίνει ο πιο legend σκύλος του πλανήτη και θυμηθήκαμε πως οι γάτες χωρίς να κάνουν θόρυβο γεμίζουν τα σπίτια και τις ζωές μας με τον πιο ήρεμο τρόπο. Τα ζώδια σήμερα μας είπαν να ακούμε λίγο περισσότερο το ένστικτο. Eurovision έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακα πολύ δυνατά στο μου της εβδομάδας με τον Ακύλα και το Φέρτο, ενώ κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά σταθήκαμε και σε κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό, την ημέρα ευαισθητοποίησης για την παιδική απραξία λόγου που γιορτάζουμε σήμερα παγκοσμίως. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βγάλουν τις λέξεις προς τα έξω, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μέσα τους δεν υπάρχουν σκέψεις, συναισθήματα και ολόκληροι κόσμοι που αξίζουν να ακουστούν. Και ίσως αυτό είναι τελικά και το ομορφότερο reminder της ημέρας αυτής. Δεν χρειάζεται όλοι να μιλούν με τον ίδιο τρόπο για να αξίζει να τους ακούς. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές των Energy Vibes ήταν και σήμερα ο Κυριάκος Μαραγκός. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας και να θυμάστε πως λίγο περισσότερη κατανόηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα κάποιου. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: ακούμε το νούμερο.

0: ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ακόμα να φάτε αγκινάρες, σπεύστε για την ελαχανικό της άνοιξης που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας. Πώς? Με χίλιους τρόπους. Για χορταστικά πιάτα που συνεισφέρουν στο νευρικό και μυϊκό σύστημα, προσθέστε αγκινάρες σε σος, σαλάτες, πίτσες, σούπες, σάντουιτς και ζυμαρικά σε συνδυασμό με τυρί ή κρέας χαμηλών λιπαρών.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
9: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. You,
19: όλοι ακούμε τον νου.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figley Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53.
7: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Και μετά Τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
14: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
15: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
14: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνη 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
15: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
16: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
21: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Zet Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Zet Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
9: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά η ώρα περνάει πολύ πιο γρήγορα όταν έχεις καλή παρέα. Αυτό συμβαίνει με τις πολύ ωραίες επιτυχίες που απολαύσαμε μέχρι στιγμής, μεταξύ αυτών και το νούμερο ένα μας τραγούδι, με την απαράμιλη και μοναδική ερμηνεία που θα συναντήσουμε, και δεν είναι άλλο από το πολύ αγαπημένο πλέον σε όλους Golden. Εσύ ωστάσαμε τις 6:30, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με David Guetta σε συνεργασία με τους One Republic, I Don't Wanna Wait, και πολλά ακόμη αγαπημένα μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση και για σήμερα, δηλαδή στις 8, 5η, 14 Μαΐου, με την Κομωτινή να γιορτάζει την απελευθέρωσή της, με όλους εμάς να είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα. Σταμάτησε η βροχή, βγήκε ο κόσμος, θα έλεγα σαν τα σαλιγκάρια, ξέρετε, μετά τη βροχή. Αλλά οι υποχρεώσεις τρέχουν, αλλά και οι βόλτες, γιατί όχι, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά και όλοι μαζί είμαστε εδώ. 6:30 διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus.

0: Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Ένας δημιουργός dance κυρίως μουσικής, ο David Guetta, ενώθηκε με τους Rocker One Republic και δημιούργησαν το I Don't Wanna Wait. Έτσι άνοιξε η αυλαία στο δεύτερό μας ημίωρο. Πολύ κοντά ήρθαν οι Jonas Blue με το I'm a Sucker For You και πάμε τώρα λίγο πιο βόρεια, στο Βέλγιο, Lost Frequencies με Late Dewey στα φωνητικά, Back To You, ενώ ακούτε πάντα Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Εσύ φτάσαμε 47 μετά τις 6 και είμαστε εδώ για να ρίξουμε μια ματιά στον κινηματογράφο, να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις, να απολαύσετε ταινίες. Συνεχίζει η βιογραφική και μουσική ταινία Michael, αναφορά στο Michael Jackson από μικρός μέχρι την ενηλικίωση, η δισκογραφική του πορεία και η ζωή του παράλληλα με αυτήν. Ο Διάβολος φορούσε Πράντα, 2, χωρίς πολλές συστάσεις, με φοβερό cast και μια πλοκή που ως τώρα έχει αφήσει ικανοποιημένους τους εκατομμύρια θεατές του σε όλο τον κόσμο. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Ο Διάβολος φορούσε Πράντα 2. Η πρεμιέρα τώρα που μπορούμε να σας προτείνουμε είναι μια ταινία που συνδυάζει τη δράση και το μυστικό. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Η γκρίζα ζώνη, in the grey, και το grey αυτό της ζώνης που κινείται, σίγουρα είναι πολύ παρασκηνιακό. Με ένα πολύ δυνατό cast, με Henry Cavill, με Jake Kinderhall και πολλούς ακόμη να έρχονται να γεμίσουν με δράση και suspense την ταινία, η Γκρίζα Ζώνη είναι και αυτή μια από τις πρεμιέρες που μπορούμε να απολαύσουμε σήμερα στο Οντεόν Ξάνθη. 2-54-10-78-671, ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το τηλεφωνικό μας κέντρο που μας τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση και για τις πρεμιέρες σήμερα. 2-54-10-78-671, ελάτε εδώ στον Paradise. Ολοκένουργιος Teddy Swims, ο κύριος Ξερόλας, Mr. Note It All, στα 50 μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους, μείνετε στη νούμερο 1 παρέα. Μουσική, επιτυχίες, δώρα, Paradise.

Teddy Swims, έξτρα ραδιοφωνικός όπως πάντα, τραγουδάρες που θα τις ακούμε για πολύ καιρό. Mr. Know It All, το ολοκένουργιό του, και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala στη Νέα Υόρκη. Ο Teddy Swims είναι μια από τις pop προσωπικότητες με πολύ ωραία δισκογραφία και διαχρονική. Ολοταχώς για τις 7, η Lola Young με το μοναδικό της Messi, το τραγούδι που απογείωσε την καριέρα της και την οδήγησε σε μια τεράστια παναμερικάνικη επιτυχημένη περιοδία. Καλό απόγευμα από τον Paradise 90,3, www.paradise.gr. Καλό να είναι, εύχομαι, και το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται σιγά σιγά μπροστά μας. Πέμπτη απόγευμα, 14 Μαΐου, είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετήρια.

0: Που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Μια υπέροχη απογευματινή διαδρομή μόλις ολοκληρώνεται, καθώς εσείς φτάσαμε στις 8. Πέμπτη απόγευμα 14 του Μάη, είμαστε μαζί και η μουσική δεν σταματά. Συνεχίζουμε δυναμικά και συνεχίζουμε με όλους εσάς στην παρέα μας. Paradise Radio 90,3, Στέφανος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410 64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25410 401986.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ακόμα να φάτε αγκινάρες. Σπεύστε για την αλαχανικό της άνοιξης που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας. Πώς? Με χίλιους τρόπους. Για χορταστικά πιάτα που συνεισφέρουν στο νευρικό και μυϊκό σύστημα, προσθέστε αγκινάρες σε σως, σαλάτες, πίτσες, σούπες, σάντουιτς και ζυμαρικά σε συνδυασμό με τυρί ή κρέας χαμηλών λιπαρών.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Dice 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Gold.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη

0: Ολογίου 2 στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise